0: Χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

παίρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις.

λένε πουλονή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 €. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,09 €.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης. Χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Εδώ είμαστε δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πες για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένα δίωρο έχουμε μπροστά μας. Να πούμε πάρα πολλά, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για βιβλία, να μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Θα σου πω αυτό που σκεφτόμουν τώρα στο αυτοκίνητο ερχόμενη στο στούντιο να τα πούμε. Ότι ξέρετε, γιατί συνέχεια είχα κάποιες συζητήσεις ραδιοφωνικές, είχα κάποιες συζητήσεις με κάποια άτομα κτλ. Μου λέει, να έρχονται τα Χριστούγεννα, Χριστούγεννα έχουμε. Λέω, παιδιά, τι λέτε, τι λέτε. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει ένας σχεδιασμός για τα Χριστούγεννα, δηλαδή και είναι Οκτώβρης. Και είναι, δηλαδή, πραγματικά, τι γίνεται, παρακαλώ. Γιατί θα μου πεις, ναι, τι του μήνα του 26, εντάξει, δεν του μήνα και πολύ, η αλήθεια είναι. Να τα λέμε και αυτά. Δεν του μείνε πολύ, αλλά ρε παιδιά, μην βιάζεστε. Είπαμε ότι η ζωή είναι μικρή, αλλά άμα προχωράμε και δύο μήνες, δυόμιση μπροστά, να έρθει ο Νοέμβριος, θα το συζητήσω.

Και για να συνεχίσω την κουβέντα που είχαμε λίγο νωρίτερα, το πρόβλημά μας είναι ότι βιαζόμαστε. Δηλαδή αυτό που κοιτάμε τόσο μπροστά, σε καλό να μας βγει. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Τι Χριστούγεννα και Χριστούγεννα θα μου πεις, Ρελένη, να μην κάνω ένα πολύ ωραίο σχέδιο, να μην κανονίσω ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Ναι, το καταλαβαίνω. Οκ. Σωστό, ναι, ωραία. Αλλά ρε παιδιά, λίγη υπομονή, δηλαδή οκ. Ναι, τότε εγώ θα στολίσω βέβαια από αρχής Νοέμβρη, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, είναι άλλο θέμα προς συζήτηση. Είμαστε εδώ παρέα λοιπόν, έχουμε τα αστρολογικά μας. Θέλω λίγο να σας πω ότι πλέον μπορούμε να λέμε καλό χειμώνα, άντε γιατί πολύ καταπιέστηκα. Ναι, εντάξει, πάει, πέρασε και η φθινοπορεινή ησημερία. Ναι, βέβαια χειμώνας μπαίνει πιο μετά, μπαίνει Δεκέμβριο. Αλλά εντάξει, εγώ μπορώ να λέω ότι θέλω. Είναι ρε παιδί μου μερικές ωραίες ατάκες που δηλώνουν χειμώνα. Σε λίγο θα σας τις πω.

Ατάκες λοιπόν που θυμίζουν χειμώνα και πολύ μου αρέσουν. Ξαναλέω βέβαια ότι ο χειμώνας μπαίνει το Δεκέμβριο, επίσημα λέμε τώρα. Δεν ξέρω αν κάνει κανένα κρύο τρελό Οκτώβρη, τι να σου πω, ή αν κάνει κανένα τρελό κρύο Νοέμβρη. Αλλά οι ατάκες λοιπόν που θυμίζουν και φέρουν το χειμώνα λίγο νωρίτερα είναι εννοείται το κλασικό αντικαλό χειμώνα. Επιτέλους ήρθε η ώρα για ζεστό καφέ. Δεν ξέρω, εγώ ζεστό καφέ πίνω και το καλοκαίρι. Άντε ποιος κατεβάζει τα χειμωνιάτικα, το οποίο πραγματικά παιδιά νομίζω ότι πρέπει να κατέβουν. Γιατί η ψύχρα η βραδινή δεν παλεύεται, δηλαδή δοκίμασα να βάλω μόνο φούτερ, επάγωσα, τι να κάνουμε. Άλλη ατάκα είναι θέλω να γυρίσω σπίτι και να χουχουλιάσω καναπέ, που αυτό το λέμε τέλη Νοέμβρη. Άλλη βιαστική ατάκα χειμώνα, πότε αλλάζει η ώρα, θα σου πω σε λίγο πότε αλλάζει η ώρα τώρα που το αναφέραμε. Τι φοράμε παιδιά αυτό τον καιρό, αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, είναι ένα δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί. Και τέλος, άλλη ατάκα, εγώ δεν είμαι έτοιμη για τόσο κρύο, σιγά το κρύο. Άλλη ατάκα που θυμίζει χειμώνα, έχεις δει τι ώρα σκοτεινιάζει πια. Το οποίο επίσης είχε ξεκινήσει σιγά σιγά από τέλη Αυγούστου, έτσι να τα λέμε. Και βεβαίως η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Επιστρέψαμε από το break μας στο διαφημιστικό και κάπου διάβαζα κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Ξέρεις, εγώ έχω ένα καημό σαν Ελένη Μανουσάκη. Δεν έχω ποτέ, μα ποτέ κερδίσει στην φορολοταρία που κάνει το κράτος. Σου λέω ότι με έξελε, έτσι. Μία φίλη μου, παιδιά, έχει κερδίσει 2 φορές. Εγώ τίποτα πάλι. Και χρησιμοποιώ πάρα πολύ κάρτα. Λοιπόν, κάθε μήνα η ΕΔΕ κάνει κλήρωση και μοιράζει 900.000 ευρώ. Τα λεφτά δεν είναι στα χαρτιά. Οι νικητές πληρώνονται. Κανονικά το ξέρω, ναι. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού που έχουν δηλώσει στην ΑΕΔΕ. Εκεί μπαίνουν. Μέχρι πόσα μπορείς να κερδίσεις? Ένας τυχερός 50.000 ευρώ, 5 άτομα από 20.000 ευρώ, 50 άτομα από 5.000 ευρώ και 500 άτομα από 1.000 ευρώ. Μα ποτέ τίποτα εγώ, έτσι. Τίποτα, ποτέ. Το θέμα είναι αυτό. Πώς το καταλαβαίνουμε? Δηλαδή, για φαντάσου να έχουμε κερδίσει και να μην το έχουμε πάρει είδηση, έτσι. Έξελε θα γίνω. Πάω να τσεκάρω τους λογαριασμούς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, και ξαναλέω ότι τα λεφτά δίνονται κανονικά και μπαίνουν στον τραπεζικό λογαριασμό, ξαναλέω, που έχει δηλωθεί στην ΑΕΔΕ. Τα λεφτά είναι αρκετά. Να τα λέμε και αυτά. Το θέμα είναι να έρθουν προς τα εμάς. Ευχαριστώ. Επιστροφή.

Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έλεγα λίγο νωρίτερα για την χειμερινή ησημερία. Αργή, παιδιά, αργή. Χειμερινή ησημερία, λοιπόν, συμβαίνει γύρω στις 11 με 22 Δεκεμβρίου. Κάθε χρόνο στο βόρειο ημισφαίριο ο ήλιος φτάνει στο νοτιότερο σημείο της τροχιάς του και σηματοδοτεί βέβαια την επίσημη έναρξη του χειμώνα. Μικρότερη μέρα, μεγαλύτερη νύχτα, στροφή του ήλιου. Από την ημέρα αυτή οι μέρες αρχίζουν σιγά σιγά να μεγαλώνουν και ο ήλιος ξαναρχίζει να ανεβαίνει ψηλότερα στον ουρανό. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά όλα αυτά θα γίνουν εκεί γύρω στις 21 με 22 Δεκεμβρίου. Σε αντίθεση με τις ησημερίες, το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο, όπου η μέρα και η νύχτα έχουν ίση διάρκεια, στο ηλιοστάσιο έχουμε τη μεγαλύτερη ανισότητα διάρκειας ημέρας και νύχτας, ξαναλέω, στην χειμερινή ησημερία. Αργή ακόμα, Δεκέμβριος.

Ελάχιστα πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Επειδή έχουμε πιάσει τώρα τα της εποχής και τα λοιπά, να σου πω πότε ακριβώς αλλάζει η ώρα για φέτος, πιο νωρίς από ποτέ. Εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια, γιατί μαζεύομαι στο σπίτι, γι' αυτό. Λοιπόν, νωρίτερα από άλλες χρονιές θα περάσουμε στην χειμωνιάτικη μας ώρα. Πολύ νωρίτερα, ποια Κυριακή θα σου πω, 25 Οκτωβρίου. Η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, που πέφτει 25 του μήνα. Τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Φυσικά έχει και τα καλά ότι κερδίζουμε μία ολόκληρη ώρα ύπνου, ενώ όταν αλλάζει το Μάρτιο χάνουμε μία ώρα ύπνου. Η χειμερινή ώρα ξεκινάει πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη και επειδή Οκτώβριο του 26 τελειώνει η μέρα Σαββατοκυριακού, η τελευταία Κυριακή πέφτει 25 του μήνα. Μια χαρά. Τέλεια. Νωρίτερη λοιπόν δυνατή ημερομηνία για αυτή την αλλαγή. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών μας θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή να δείξουν 2. Η αλλαγή της ώρας καθιερώθηκε με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά και πάλι μετά ξανά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Να είμαστε καλά.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2 Κάπα.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2 Κάπα. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
12: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
11: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
11: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
12: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
11: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
12: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
11: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
12: Και 2810 34 10 19.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
13: Υδρόγειος 106,9.
14: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά ουσιαστικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Κάπως έτσι μπήκαμε πολύ δυνατά στην τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με πάρα πολλά θέματα. Έχω και τηλεοπτικά, έχω και αστρολογικά. Σιγά σιγά εγώ λέω να ξεκινήσω βέβαια τα αστρολογικά. Συμβαίνουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά γεγονότα αστρολογικά και τον μήνα Οκτώβρη, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε να σχολιάζουμε. Είναι μια περίοδος αναθεώρησης, μια περίοδος που θα φέρει πάρα πολλές εξελίξεις και μιλάω για όλα τα ζώδια. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί τυχεροί που είναι οι κρυοί, οι ζυγοί, οι καρκίνοι και οι εγώκεροι. Έχουμε λοιπόν να περιμένουμε πάρα πολλά από τον μήνα Οκτώβρη, σε λίγο στα λέω αναλυτικά. Και βέβαια παιδιά, μην ξεχνάμε καλά τα ζώδια, αλλά ό,τι περνάει από το χέρι μας ας το κάνουμε κι εμείς, με τύχη ή χωρίς.

Έλλη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα έχω τώρα να συζητήσουμε. Πώς μπορούμε να μείνουμε μόνοι με τα συναισθήματά μας. Εξαιρετικό θέμα. Βρες ή δημιούργησε ένα πολύ ωραίο ασφαλές χώρο. Εκεί μπορείς να κάνεις τις σκέψεις σου, να ηρεμήσεις, να πιεις τον καφέ σου, να διαβάζεις το βιβλίο σου, να είναι ασφαλές. Αναγνώρισε πρώτα βέβαια τι νιώθεις. Ονόμασε το συναίσθημά του χωρίς το συναίσθημα που νιώθει η καρδιά σου, το συναίσθημα της ψυχής σου. Ονόμασε το χωρίς να χρειάζεται να το αλλάξεις. Μην κρίνεις τα συναισθήματά σου αν θέλεις να τα αναγνωρίσεις, μην τα φοβάσαι δηλαδή. Επικύρωσέ τα. Τι θα έλεγες έναν καλό φίλο που νιώθει το ίδιο αυτή τη στιγμή? Αν θες να μείνεις μόνος με το συναίσθημά σου, παρατήρησε πώς το νιώθει το σώμα σου. Τι σου προκαλεί αυτό που νιώθεις? Σφίξιμο, χαρά, βάρος, ζεστασιά ή πίεση? Αναλογήσου τι είναι αυτό που σου προκαλεί αυτό το συναίσθημα, τι μπορεί να συνέβαλε σε αυτό το συναίσθημα, ανεκπλήρωτες ανάγκες ή προσδοκίες. Εξασκήσου στη συμπόνια, τι χρειάζεται δηλαδή αυτό το μέρος του εαυτού σου τώρα, ξεκούραση, να νιώσει καλύτερα, κατανόηση, καλοσύνη ή υπομονή, και παρέμεινε παρόν και παρούσα στο τώρα. Παρούσα στο τώρα.

Βαγγέλη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με μια επικαιρότητα που τρέχει συνεχώς. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι μόνο τα αστρολογικά, δεν είναι μόνο τα σχέσικά μας, είναι πολλά που πρέπει να πούμε. Βεβαίως γίνεται και μια τρελή μάχη στα πρωινά της τηλεόρασης. Τη μία μέρα κερδίζει καινούριο, την άλλη μέρα κερδίζει και η καινούργιο πήγε πάρα πολύ καλά και η Σύση Χριστίδου πάρα πολύ καλά. Παίζει αυτή η τριάδα καινούργιου, Λιάγκας, Χριστίδου. Χριστίδου, Λιάγκας, καινούργιου. Εντάξει παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε δηλαδή που θα κάτσει μπίλια. Και μπορεί να μας πάρει και μέχρι το Δεκέμβριο, έτσι. Απλά σκέφτομαι ρε παιδί μου τι αγωνία είναι αυτή να πρέπει την επόμενη το πρωί να βρεις τα νούμερα. Πω, είναι λίγο, είναι λίγο, είναι. Έχει μια αγωνία.

0: έχεις και για μένα δεν έχεις καμία στιγμή. Φταίς, δική σου η ευθύνη.
1: Η ώρα είναι 9:30. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
1: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.

Και τώρα θα σου πω μία προτασάρα. Μπήκαμε δυναμικά μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μετά τις διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε λοιπόν, τώρα που ζούμε το φθινόπωρό μας, ποιες ταινίες μπορούμε να δούμε, να κάτσουμε να αράξουμε και να τις δούμε. Λατρεμένη όλων των εποχών. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το φθινόπωρο συνδέεται πάντα με την επιστροφή στα θρανία και η ατμόσφαιρα αυτού του οικοτροφείου στο Βερμόντ και τα μαθήματα ζωής του Ρόμπι Ουίλιαμς παραμένουν διαχρονικά. Πόσο ωραία ταινία. Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη, το Central Park στα καλύτερά του, χρυσαφένιο μελαγχολικό και γεμάτο πεσμένα φύλλα. Ιδανικό σκηνικό για μια από τις πιο ωραίες ατμοσφαιρικές ιστορίες αγάπης. Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη, με Ρίτσαρντ Γκιρ. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Και ο ξεχωριστός Will Hunting, ένας ιδιοφυής αλλά πληγωμένος νεαρός, βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τη σχέση του με έναν ψυχολόγο. Μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης με φόντο τα χρυσαφένια πάρκα της Βοστόνης. Άλλη ταινία, όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη. Ατέλειωτη περίπατη ανάμεσα στα κεντρινισμένα φύλλα. Vintage Fool. Και ο Βροχοποιός, η σκηνοθεσία του Francis Ford Coppola, δίνει την ιστορία με τα αγγλικά σκοτεινά και ζεστά φθινοπορεινά χρώματα του Αμερικανικού Νότου. Πολύ ωραίες ιδέες, με popcorn ζεστό να λιώνει το στόμα.

ποτέ. Πες μου, πριγκίπισσά μου, τον δράκο πρέπει να σκοτώσω. Πες μου, πριγκίπισσά μου, ποιο πύργο πρέπει να σκαρφαλώσω. Πες μου, πώς μπορώ να χωθώ στο παραμύθι σου αυτό. Αν θέλεις

0: Μανουσάκη.
1: Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βγήκε στο φως της δημοσιότητας μια πολύ ωραία έρευνα η οποία μας υπενθυμίζει πόσες ώρες ξοδεύουμε κάθε χρόνο όσο είμαστε εγκλωβισμένοι στο καθημερινό μποτιλιάρισμα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και τις χώρες. Στην Αθήνα οι οδηγοί χάνουν 143 ώρες ανά έτος κολλημένοι στην κίνηση. Στο Δουβλίνο 191 ώρες, στο Βουκουρέστι 171, στις Βρυξέλλες 146, στην Αθήνα 143, στη Γενέβη 141, στο Λονδίνο 141, στο Μιλάνο 136 και εντάξει, άρα νομίζω ότι παντού περνάνε χάλια. Δηλαδή νομίζω ότι η Αθήνα θα ήταν πρωταθλήτρια, αλλά τελικά δεν είναι η Αθήνα, βλέπεις. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν πρόλαβα να κάνω προτάσεις, ήθελα και σινεμά, ήθελα πάρα πολλά. Παιδιά, θα τα βρούμε, θα τα προλάβουμε και αύριο έχουμε εκπομπή.

Λεπτά πριν σας χαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή, φυσικά θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, έχω μια πολύ ωραία πρόταση, ο επίμονος Θάμνος, μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας, η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη με τίτλο «Ο επίμονος Θάμνος», μια ωραία ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού αλλά και του κόσμου. Με αφετηρία μια μακρά εσωτερική διαδρομή, ο δημιουργός μετατρέπει το βίωμα σε λόγο, προτείνοντας μια ωραία γραφή άμεση, στοχαστική και βαθιά ανθρώπινη. Σπύρος Μακρυγιάννης, ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονική του πορεία και στη διαχρονική του σχέση με την ποίηση, την οποία αντιμετωπίζει όχι ως αισθητική επιλογή, αλλά ως υπαρξιακή ανάγκη. Επίμονος Θάμνος, πάρα πολύ ωραία πρόταση. Και η βαθύτερη αλήθεια αυτής της συλλογής να συμπυκνώνεται στη φράση που την ανοίγει, αν σώπαινα οι λέξεις θα μου έσκυζαν την ψυχή. Αυτά έχω να σας πω. Φιλάκια πάρα πολλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Φιλιά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ξηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον Υδρόγειο 106,9.
10: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάω.

0: Μια ακόμη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, οι μεταδόσεις καταγράφηκαν και οι αριθμοί μίλησαν. Το Media Inspector μέτρησε τι πραγματικά έπαιξε στο ελληνικό ραδιόφωνο και τώρα μετράμε αντίστροφα τα 40 τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο. Αυτό είναι το επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI.
1: Τώρα, ο Κυριάκος Μαρακός.

0: Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI. Δύο ώρες μαζί, σήμερα αλλά και αύριο αυτή την ώρα, με την πραγματική εικόνα του ελληνικού Airplay και 40 θέσεις που κάθε εβδομάδα ξαναγράφουν την ιστορία τους. Εδώ δεν έχουμε ψήφους, επιτροπές ή προσωπικές προτιμήσεις. Έχουμε πραγματικές ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Με απλά λόγια, εδώ δεν αποφασίζουμε εμείς την επιτυχία. Αφήνουμε το ελληνικό ραδιόφωνο το ίδιο να μας το πει. Και αυτή η εβδομάδα που είμαστε μαζί έχει αρκετό ενδιαφέρον. Νέα είσοδο κατευθείαν μέσα στην πρώτη τριαντάδα, άλμα 15 θέσεων, μεγάλες ανακατατάξεις στο top 10 και μια κορυφή που κάποιοι προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να κατακτήσουν. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 40 με την Ήβη Αδάμου και την Ξελογιάστρα, 5 θέσεις χαμηλότερα αυτήν την εβδομάδα. Τώρα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης με το νέο του κομμάτι Όνειρο θα είναι ξανά. Αμέσως μετά περιμένουμε την Ελένη Φουρέιρα με τον Jackie O και θα οδηγηθούμε στο νούμερο 36 όπου μας περιμένει εκεί ο Πέτρος Ιακωβίδης. Και εκεί εννοείται έχουμε και την πρώτη αρκετά μεγάλη μεταβολή της ημέρας. Πάμε βέβαια όλα να τα ακούσουμε σειρά με σειρά.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40. Τώρα που

0: Και μόλις ακούσαμε ένα μικρό παιχνίδι σταθερότητας όσο και πτώσεις. Ο Θοδωρής Φέρης με το όνειρο θα είναι ξανά παραμένει καρφωμένος στο νούμερο 39 και το ίδιο ακριβώς κάνει η Ελένη Φουρέιρα με τον Τζάκιο στην θέση νούμερο 38. Προφανώς βρήκαν καλό πάρκινγκ και οι δύο και δεν το αφήνουν. Στο 36 συναντήσαμε τον Πέτρο Ιακωβίδη με το Έτσι έχει μάθει που αυτή την εβδομάδα χάνει 9 θέσεις. Μην βιαστείτε όμως να του στείλετε μήνυμα συμπαράστασης. Ο Πέτρος έχει άλλες δύο παρουσίες στη σημερινή σαραντάδα και η μία βρίσκεται μέσα στην κορυφαία δεκάδα που θα ακούσουμε αύριο. Οπότε μάλλον θα κοιμηθεί ήσυχος. Τώρα, όπως κάνουμε πλέον στο τέλος κάθε ημιώρου, αφήνουμε για λίγο στην άκρη θέσεις, ανόδους και πτώσεις και ανοίγουμε ένα μικρό παράθυρο έξω από την επίσημη σαραντάδα. Για μία ή περισσότερες επιτυχίες που αγαπάμε ή μία ολοκένουργια πρόταση που μόλις αρχίζει τη δική της διαδρομή στα ραδιόφωνα.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Ώρα να βγούμε εκτός λίστας και να ακούσουμε πρώτοι τα τραγούδια που θα παίζουν σύντομα όλοι οι άλλοι.

Μη φύγετε. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector επιστρέφει και πάλι σε λίγο με τον Κυριάκο Μαραγκό.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον Υδρόγειο 106,9.
8: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
9: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, ακούς το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IPI. Και επιστρέψαμε κατευθείαν από το νούμερο 34 που συναντήσαμε εκεί την Ρία Ελληνίδου με το σαφάρι της. 4 θέσεις χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο που η Ρία δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη στην 40 αυτής της εβδομάδας. Υπάρχει και δεύτερη παρουσία της αρκετά ψηλότερα. Συνεχίζουμε εμείς όμως με το και Λίλα και Μπιγιόν στο κομμάτι «Ποιος να σου το πει». Θα ακολουθήσει ο Πάνος Κιάμος με το «Ξέρεις πολλούς» και στο νούμερο 31 θα συναντήσουμε την Λένα Ζευγαρά με το «Θάθα». Και κρατήστε λίγο τον Πάνο Κιάμο, γιατί σήμερα θα το συναντήσουμε δύο φορές. Και η δεύτερη είναι μια ολοκένουργια κυκλοφορία που κατάφερε κάτι αρκετά εντυπωσιακό και σπάνιο. Μπήκε στην πρώτη τριαντάδα σχεδόν πριν προλάβει να συστηθεί επισήμως. Πρώτα όμως η επόμενη τριάδα.

0: Μόλις ακούσαμε το Kel, Lila και Beyond να κερδίζουν μια θέση με το κομμάτι τους «Ποιος να σου το πει» και ανεβαίνουν στο νούμερο 33. Στο νούμερο 32 ο Πάνος Κιάμος είχε λιγότερο ευχάριστα νέα με το «Ξέρεις πολλούς» 8 θέσεις πτώσης σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο που το chart του παίρνει με το ένα χέρι και του δίνει με το άλλο. Γιατί σε λίγο θα τον ξαναβρούμε με ένα ολοκέντριο τραγούδι και μάλιστα πολύ δυνατά τοποθετημένο από την πρώτη κιόλας εβδομάδα παρουσίας του. Στο νούμερο 31 η Λένα Ζευγαρά παραμένει ακριβώς εκεί που ήταν με το Θα-Θα. Δεύτερη εβδομάδα στο ίδιο νούμερο. Το Θα-Θα λοιπόν προς το παρόν έγινε εδώ. Πριν συνεχίσουμε, βγαίνουμε για λίγο έξω από τα σύνορα του Top 40. Εκεί όπου υπάρχουν τραγούδια που δεν έχουν ακόμα αριθμό δίπλα τους, αλλά που μπορεί πολύ σύντομα να το αποκτήσουν.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός 40 για αυτή την εβδομάδα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
5: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Κατέβα από την καρέκλα.
11: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
10: Φοβάμαι.
11: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
10: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
11: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
12: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
13: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
12: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
13: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
12: Τηλέφωνο 2810 344 988.
11: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
14: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
15: Υδρόγειος 106,9. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ξηρά, ξεκόλα.
17: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά. Φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό. Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον υδρόγειο 106,9.

0: με το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IPI. Τέλεια μας είπε και ο Πέτρος Ιακωβίδης, με ένα τίτλο που ταιριάζει πολύ περισσότερο με την πορεία του ίδιου του τραγούδιου. Τρεις θέσεις παραπάνω αυτή την εβδομάδα και από το νούμερο 33 περνάει πλέον στο νούμερο 30 για αυτή την εβδομάδα. Και κάπως έτσι βλέπετε πόσο διαφορετική ιστορία μπορεί να γράψει ο ίδιος ο καλλιτέχνης μέσα στο ίδιο chart. Πριν από λίγο ο Πέτρος έχασε 9 θέσεις με το Έτσι Έχει Μάθει, τώρα κερδίζει 3 με το Τέλεια και έχουμε ακόμη δρόμο μαζί του. Στο νούμερο 29 έρχονται Νίνο και Τζοζεφίν με το Τι Κάνεις και αμέσως μετά έχουμε τη μοναδική νέα ελληνική είσοδο αυτής της εβδομάδας στα 40 πρώτα. Πάνος και Άμμος, ανοιχτή ακρόαση κατευθείαν στο νούμερο 28. Στο 27 θα βρούμε τον Νίκο Απέργη με το Αυτά τα Χίλια και στο 26 την Ανδρομάχη με το Σούσουρο. Και όταν επιστρέψω έχουμε λίγο παρασκήνιο για τον Πάνο και Άμμο, γιατί αυτή η είσοδο στο νούμερο 28 έχει μια πολύ ωραία ραδιοφωνική ιστορία.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: Νίνο και Ζωζεφίν μας ρώτησαν μόλις τι κάνεις από το νούμερο 29. Είμαστε μια χαρά που είμαστε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Αμέσως μετά ήρθε η μεγάλη φρέσκια άφηξη για αυτή την εβδομάδα. Ο Πάνος και Άμος με την ανοιχτή ακρόαση κατευθείαν στο νούμερο 28. Και εδώ το ραδιόφωνο, ξέρεις, έκανε αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά. Πρόλαβε τους πάντες. Η ανοιχτή ακρόαση σε μουσική Γιάννη Φακίνου και στίχους Θοδωρή Μάκρα άρχισε να μεταδίδεται από τα ραδιόφωνα στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ η επίσημη κυκλοφορία της στις streaming πλατφόρμες ανακοινώθηκε για τις 28 του ίδιου μήνα. Δηλαδή το τραγούδι μπήκε στο Airplay Chart πριν καλά-καλά φτάσει παντού ψηφιακά. Στο νούμερο 27 ο Νίκος Απέργης κερδίζει 2 θέσεις με το Αυτά τα Χίλια, ενώ στο νούμερο 26 η Ανδρομάχη και το Σούσουρο χάνουν 4. Και ήρθε η ώρα να αφήσουμε έστω για λίγο το επίσημο Top 40, χωρίς αριθμό, χωρίς κατάταξη και χωρίς κανένα άγχος, αν ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Μια έξτρα μουσική επιλογή, απλώς επειδή αξίζει να την ακούσουμε.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός σαραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495.
5: Και 2810 341019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια υδάτηση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον Υδρόγειο 106,9.
11: Ακούτε από το ελληνικό Top 40.
12: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά στο νούμερο 25. Και εδώ επικρατεί απόλυτη ηρεμία. Η διαθέσιμη την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε πάνω ούτε κάτω. Μερικές φορές το να κρατάς τη θέση σου μέσα σε ένα τσάρτ που αλλάζει κάθε 7 ημέρες, ναι, είναι μια μικρή νίκη. Στις επόμενες 4 θέσεις όμως η ηρεμία τελειώνει. Στο 24 περιμένουμε την Έλληνα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα, στο 23 την Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω και στο νούμερο 22 έχουμε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εβδομάδας, τον Ηλία Βρετό με το Πρόστιμό του. Θυμηθείτε που τον είχαμε την προηγούμενη φορά, στο νούμερο 37. Τώρα κοιτάξτε που βρίσκεται, στο νούμερο 22. Και στο 21 η Δέσποινα Μανδύ με το Να Μ' Αγαπάς ολοκληρώνει την τετράδα που αναμένουμε στο ραδιόφωνο και μας φέρνει ακριβώς έξω από την πρώτη εικοσάδα.

Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: Μόλις ακούσαμε 4 τραγούδια και εδώ έχουμε χωρίς καμία αμφιβολία μία από τις πιο εντυπωσιακές μετακινήσεις της εβδομάδας. Πρώτα η Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα χάνει 4 θέσεις και πλέον βρίσκεται στο 24. Η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω υποχωρεί 2 και βρίσκεται στο 23. Και μετά έρχεται ο Ηλίας Βρετός. Το πρόστιμο έκανε είσοδο την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 37 και σήμερα βρίσκεται στο νούμερο 22. Δηλαδή 15 θέσεις πάνω σε μόλις 7 ημέρες. Αν όλα τα πρόστιμα είχαν τέτοια απόδοση, μάλλον θα περιμέναμε στην ουρά να μας γράψουν. Την τετράδα έκλεισε η Δέσποινα Βανδύ με τον Άμα Αγαπάς, 4 θέσεις χαμηλότερα και αυτή την εβδομάδα ακριβώς έξω από την πρώτη κοσάδα. Και κάπου εδώ φτάσαμε στη μέση της διαδρομής. 20 θέσεις πίσω μας, 20 μπροστά μας. Πριν μπούμε αύριο όμως στο δεύτερο μισό, κρατάμε την μικρή μας μουσική έξοδο από το chart. Μία επιτυχία, μία φρέσκα κυκλοφορία που βρίσκεται εκτός της επίσημης σαραντάδας, αλλά μέσα στις δικές μας επιλογές. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Σε περιμένω και πάλι εδώ αύριο, την ίδια ώρα στην πορεία μας, μέχρι και το νούμερο 1 του ελληνικού Top 40 από το Media Inspector και την IFPI.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Ώρα να βγούμε εκτός λίστας και να ακούσουμε πρώτοι τα τραγούδια που θα παίζουν σύντομα όλοι οι άλλοι.
3: Σε κάθε δρόμο, σε κάθε ουρανό, σε βλέπω.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Γεια σου και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλό μήνα, μπήκε ο Οκτώβριος και έχουμε μπροστά μας έναν όμορφο μήνα με μουσική, τραγούδια και φυσικά τη δική σας παρέα. Πρώτο Σάββατο του μήνα σήμερα, εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης. Εσύ ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο και για το επόμενο όμορφο δίωρο έχουμε νέες κυκλοφορίες και επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι και σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια όμορφη μουσική διαδρομή. Θα ακούσουμε νέες επιτυχίες, θα πούμε τα δικά μας, θα έχουμε μουσικά νέα, κάτι ενδιαφέρον από την επικαιρότητα, το αγαπημένο μας σαν σήμερα φυσικά, και την παροιμία της ημέρας. Οπότε μείνε στην παρέα μας και πάμε με μουσική.

Και όπως πάντα θέλω να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή μας. Θέλω να μου στείλεις μήνυμα στα social του σταθμού και να μου πεις ποιο τραγούδι θα ήθελες να ακούσεις σήμερα. Μπορεί να μην είναι μια καινούργια επιτυχία, μπορεί να είναι ένα παλιό και αγαπημένο. Εσύ διαλέγεις, εμείς συνεχίζουμε να σας κρατάμε παρέα.

0: 12.30.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλη Γρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10,28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9,80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3,75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Να πούμε ότι στη μουσική πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να βαρεθούμε. Καινούργιες κυκλοφορίες, νέες συνεργασίες, τραγούδια που μόλις κυκλοφόρησαν και μέσα σε λίγες μέρες αρχίζουμε να τα ακούμε παντού. Αυτό είναι και το ωραίο με τη μουσική. Πάντα υπάρχει κάτι καινούριο να ανακαλύψεις. Και φυσικά εμείς εδώ συνεχίζουμε με όμορφα τραγούδια και μόνο επιτυχίες.

Έχω απορία για τους ανθρώπους που λένε «Από Δευτέρα θα μπω σε πρόγραμμα». Ποια Δευτέρα ακριβώς δεν μας λένε? Γιατί υπάρχει η Δευτέρα της δουλειάς, η Δευτέρα της διατροφής, η Δευτέρα του γυμναστηρίου, και κάπως έτσι περνάει ο καιρός και περιμένουμε κι εμείς ακόμα αυτή τη μυστηριώδη Δευτέρα.

Αν τώρα συντονίστηκες μαζί μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο. Το Σάββατό μας συνεχίζεται με όμορφα τραγούδια, τη δική σας παρέα και φυσικά μόνο επιτυχίες. Μείνε εδώ, έχουμε ακόμα πολύ ωραία πράγματα μπροστά μας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Υδρόγειος 106,9.

Και έχω σήμερα κάτι ποδοσφαιρικό για τους φίλους του αθλητισμού. Σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου του 1981 γεννήθηκε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους επιθετικούς του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με μεγάλη καριέρα σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και φυσικά αμέτρητες στιγμές που συζητήθηκαν. Και επειδή ξέρω ότι έχουμε πολλούς ποδοσφαιρόφιλους εδώ στην παρέα, χρόνια λοιπόν στον Ζλάταν σε αυτό το ψηλό επιθετικό. Και τώρα επιστρέφουμε στη δική μας μεγάλη αγάπη, τη μουσική.

Και πάμε και στην παροιμία της ημέρας. Η σημερινή μας παροιμία λέει: ο άδειος τενεκές κάνει τον μεγαλύτερο θόρυβο. Σίγουρα την έχουμε δει όλοι και την έχουμε ακούσει. Είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Δεν χρειάζεται πάντα να μιλάς περισσότερο για να έχεις κάτι να πεις. Κάποιες φορές αυτός που κάνει τον περισσότερο θόρυβο απλώς κάνει περισσότερο θόρυβο. Οπότε κρατάμε το νόημα και συνεχίζουμε ήρεμα, όμορφα και με μουσική. Γιατί εδώ δεν θέλουμε πολύ θόρυβο, θέλουμε μόνο επιτυχίες.

Και πάμε να πούμε και κάτι άλλο. Αν δείτε τους γονείς σας να δυσκολεύονται με τα κινητά, με τα τάμπλετ, με τους υπολογιστές, μην τους κοροϊδεύετε ρε παιδιά. Εκείνοι σας έμαθαν να κρατάτε κουτάλι και πιρούνι. Οπότε λίγη υπομονή όταν σας ρωτάνε πού πατάω τώρα. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με όμορφα τραγούδια και μόνο επιτυχίες.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

Και κάπως έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας παρέας. Πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου και έχουμε ακόμα έναν ολόκληρο μήνα μπροστά μας για όμορφες στιγμές, μουσική και φυσικά πολλές επιτυχίες.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μας δίωρο. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, όμορφες στιγμές και ανθρώπους που αγαπάμε δίπλα μας. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ που πέρασες αυτό το Σάββατο μαζί μου. Να περάσεις υπέροχα, να προσέχεις τον εαυτό σου και φυσικά τα λέμε πολύ πολύ σύντομα εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνου.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
3: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Σειρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, όχι γιατί κόβεται λίγο από το μα, έτσι, και περίμενα πάλι να πει κάτι για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του ΟΤΕΗ, αναβίση, για να είμαι ειλικρινής. Και να την πάλι, εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Και όχι μόνο βέβαια, γιατί περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και τι ωραία, τι καλά. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Εδώ πέρα θα τα ζήσουμε όλα παρέα, όπου κι αν είστε αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα. Για πάμε λοιπόν.

μέρος το δικό μας, πραγματικά εκεί που έχουμε τα κλειδιά για να μπαινοβγαίνουμε ελεύθερα, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Και τι γίνεται, παιδιά, και με το πορτοκαλί φανάρι? Για πείτε τώρα την αλήθεια, εσείς σταματάτε, εσείς οι οδικοί, οι οδηγοί, όταν βλέπετε πορτοκαλί φανάρι σταματάτε? Λοιπόν, το φανάρι δεν είναι, από ό,τι διαβάζω εδώ, μία ενδιάμεση κατάσταση που το κρίνεις κατά προσέγγιση και πόσο σε συμφέρει. Αν δεν υπάρχει επαρκής απόσταση για ασφαλές φρενάρισμα, συνεχίζεις ναι μεν, αλλά σε κάθε άλλη περίπτωση σταματάς, γιατί γιατί ο ρόλος του είναι ξεκάθαρος και αν το παραβιάσεις, το προβλεπόμενο πρόστιμο πάει στα 30 ευρώ. Ξέρεις, αυτό με το πορτοκαλί φανάρι. Και όμως έχει πρόστιμο. Έχει το νου σου, ξέρεις. Μόνο αν δεν προλάβεις να το δεις και πρόκειται να αντιφάς με τον άλλο που έρχεται με φόρα.

Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, ο Δήμος Αναστασιάδης που εδώ και μία σχεδόν δεκαετία είναι ζευγάρι με τη Τζέννη Θεωνά και έχουν φέρει στον κόσμο και δύο αγοράκια με 7 χρόνια διαφορά, 6 μάλλον σχεδόν. Και κάπως έτσι τα βάφτισαν την ίδια μέρα. Ο μεγάλος το πήρε βέβαια τελείως διαφορετικά. Ήταν ένα χαμογελαστό παιδάκι στη βάφτισή του που το ευχαριστήθηκε. Ο μικρούλης πάλι, από ό,τι εξομολογήθηκε η περήφανη μαμά, εντάξει, δεν το πήρε και τόσο καλά. Δεν πέρασε τόσο ωραία, η αλήθεια είναι. Συμβαίνουν και αυτά, όπως επίσης και τα τηλεφωνήματα στον αέρα στις ζωντανές εκπομπές. Συγγνώμη.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάνς άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
2: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
3: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ τη μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, λοιπόν. Και εδώ είμαστε ακόμα ένα ημίωρο έτοιμοι για να ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα η καλύτερη διάθεση είναι εδώ, κόντρα σε ό,τι συμβαίνει. Προσαρμοζόμαστε με όλους και με όλα. Γιατί πολλές φορές η ευτυχία και η χαρά είναι κάτι που συμβαίνει μέσα μας. Είναι επιλογή.

Απλά μαθηματικά από τον Απόν, λοιπόν, εδώ είμαστε. Εσείς πώς θα πάτε, αλήθεια? Για να δούμε τι θα γίνει τώρα που μιλάμε για μαθηματικά και αριθμούς και με την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Θα ζεσταθούμε φέτος ή θα παρακαλάμε απλά να ρίχνει καμιά βροχή πότε πότε για να έχουμε και νερό και να μείνει η θερμοκρασία εκεί 18 με 28, ας πούμε. Τι λέτε, να το διαπραγματευτούμε κάπως?

Έχουν γίνει λίγο σούσουρο εδώ που τα λέμε οι Ανδρομάχοι με τον Γιώργο Λιβάνη. Ένα χρόνο μετά το γάμο τους, φήμες τους θέλουν να έχουν πάρει χωριστούς δρόμους, όμως ακόμα δεν παίρνουν θέσεις αυτές τις φήμες, να πούν αν ισχύουν. Σαν να το σκέφτονται και καλά κάνουν. Δεν είναι για να παίρνουμε τόσο γρήγορες αποφάσεις. Δεν είναι και τόσο εύκολο να βρούμε εδώ που τα λέμε κάποιον να ταιριάζουμε πραγματικά ή δεν έχουμε την υπομονή που θα έπρεπε. Ποιος ξέρει.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
3: Και 2810-341019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Έτσι βγήκε στη σκηνή. Έτσι, σαν θεά, όπως είναι η Άννα Βύση, με αυτό ακριβώς το τραγούδι. Στη σκηνή του ΟΑΚΑ, 100.000 κόσμος. Και νομίζω αυτό ούτε το έχει ξαναδεί κανένας Έλληνας, ούτε θα το ξαναδεί. Ακόμα και ο Φίβος την επόμενη μέρα το σχολίασε αυτό στη Ναταλία Γερμανού, έτσι, και με αφορμή μάλιστα το γεγονός ότι έκανε μια σχετική αφιέρωση στο Γιώργο Μαζονάκη με ένα δικό του τραγούδι, έτσι, το Σάββατο, και είπε ότι ναι, τώρα ό,τι και να λέμε, η Άννα Βύση θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα στάρ. Θα ακούσουμε βέβαια και Γιώργο Μαζονάκη. Θέλουμε να τον κρατήσουμε δίπλα μας, γιατί εδώ είναι η θέση του. Για την ώρα όμως θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό, και εσείς βέβαια θα μείνετε εδώ σε αυτή την παρέα που κάθε μέρα μεγαλώνει και κάθε μέρα αγγίζει τον καθένα από εσάς με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Πάνω στους ώμους βαθιά μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Αφιερωμένο στους γιατρούς του, να υποθέσω επιπτώσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι λίγο ηρωνικό, λίγο πικρόχολο το σχόλιο που έκανα, αλλά πραγματικά δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε μέρες αργότερα όλο αυτό που έχει γίνει. Είναι ασύλληπτο, γιατί δεν είναι ένας φυσιολογικός θάνατος, έτσι. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όμως αυτά. Από Γιώργο σε Γιώργο νομίζω το πάμε τώρα 10 λεπτάκια, έτσι. Από τον Γιώργο Σαμπάνη στο Γιώργο Μαζωνάκη και άλλος ένας Γιώργος τώρα, ο Γιώργος Αλκαίος, πάλι.
2: Που μου είχες βάλει κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Αυτό το φαινόμενο πρέπει κάποια μέρα η Ξένια Κούρτογλου να μας το αναλύσει λιγάκι. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να την ακούσουμε. Σήμερα δεν μου έχει πει τι θέμα ακριβώς θα θίξουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μας πιάσει. Πάμε να ακούσουμε Ξένια Κούρτογλου. Και σε λίγο και πάλι μαζί, Φρένο Γκάζ με τη Βίκυ Χατζά και έτοιμη για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Η επιστροφή ενός πρώην συντρόφου μπορεί να είναι είτε μια δεύτερη ευκαιρία, είτε μια δοκιμασία για τα όρια σας. Και το πρώτο κλειδί είναι να καταλάβετε τον πραγματικό λόγο πίσω από την επιστροφή, γιατί οι πιθανότητες είναι δύο. Ή εκτίμησε ουσιαστικά εσάς και τη σχέση σας, ή έψαξε και δεν βρήκε κάτι καλύτερο. Στην πρώτη περίπτωση, η επάνωδος μπορεί να είναι όχι μόνο μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά η σχέση σας να γίνει και πολύ καλύτερη από πριν. Στη δεύτερη περίπτωση όμως, φαίνεται ότι η επάνωδος μάλλον γίνεται από ανάγκη και όχι από αγάπη. Πώς όμως θα αντιμετωπίσετε μια τέτοια κατάσταση, ειδικά αν είστε ακόμα ερωτευμένοι με τον ή την πρώην σας? Στο νούμερο 1. Μην βιαστείτε και αφήστε το χρόνο να δείξει τις προθέσεις του. Μείνετε ψύχρεμοι. Μην ενθουσιαστείτε, αλλά ούτε και να απορρίψετε. Αν όντως ο πρώην σας εκτίμησε, θα είναι διατεθειμένος να σας δείξει με πράξεις ότι η απόφασή του δεν είναι παρορμητική. Δείτε πώς συμπεριφέρεται σε βάθος χρόνου και αν οι ενέργειές του δείχνουν συνέπεια. Στο νούμερο 2. Παρατηρήστε τις πράξεις και όχι τα λόγια. Αν προσπαθεί να σας ξανακερδίσει με ωραία λόγια, χωρίς έμπρακτη αλλαγή, τότε μάλλον δεν έχει ειλικρινή πρόθεση. Μην παρασύρεστε από συναισθηματικές αναμνήσεις ή πιστέψετε ότι ίσως αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά. Παρατηρήστε αν δείχνει πραγματική διάθεση να λύσει προβλήματα του παρελθόντος ή σας αποζητάει μόνο όταν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή του. Αναρωτηθείτε αν δίπλα του νιώθετε ασφάλεια ή συχνά σας κάνει να νιώθετε σαν δεύτερη επιλογή. Στο νούμερο 3. Αξιολογήστε αν έχει γίνει πραγματική εξέλιξη. Η βαθιά αλλαγή απαιτεί δουλειά με τον εαυτό μας. Αν σας λέει ότι έχει αλλάξει, αλλά η συμπεριφορά παραμένει ίδια, τότε ίσως προσπαθεί να σας καταφέρει χωρίς να έχει κάνει ουσιαστική εσωτερική μετακίνηση ή βελτίωση. Αξίζει να παρατηρήσετε και να αναρωτηθείτε. Έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σας χώρισαν? Έχει δουλέψει πάνω σε τοξικά μοτίβα που είχε στη σχέση σας? Είναι πρόθυμος να συζητήσει και να λύσει ζητήματα που στο παρελθόν αγνοούσε? Στο νούμερο 4. Μιλήστε ανοιχτά και θέστε ξεκάθαρους όρους.

Αν νιώθετε πως υπάρχει πιθανότητα επανασύνδεσης, χρειάζεται να γίνει μια όρημη και ειλικρινής κουβέντα. Εξηγήστε στον άνθρωπό σας τι σας προβλημάτιζε στη σχέση σας και τι χρειάζεστε για να νιώσετε ασφαλείς. Η υγιής επανασύνδεση δεν βασίζεται μόνο στις περασμένες όμορφες στιγμές. Βασίζεται κυρίως στη δέσμευση, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στις κοινές αξίες. Και στο νούμερο 5. Δώστε αξία στον εαυτό σας. Είστε επιλογή, όχι εναλλακτική λύση. Αξίζει να είστε η προτεραιότητα κάπου, όχι εύκολη λύση ανάγκης. Αν καταλάβετε ότι ο πρώην σας δεν επιστρέφει για τους σωστούς λόγους, απομακρυνθείτε, ακόμα και αν σας πονάει, και προχωρήστε μπροστά με αυτοπεποίθηση. Δεν χρειάζεται να δώσετε χώρο σε κάποιον που δεν σας εκτιμούσε όταν σας είχε. Γι' αυτό μην του επιτρέψετε να ξαναμπεί στη ζωή σας με τους δικούς του όρους. Γιατί το πιο πιθανό είναι ότι σύντομα θα βρεθείτε ξανά σε μια διέξοδη, δυστυχισμένη σχέση και ζωή. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάνς άιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ένα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να πέσεις και εσύ. Η μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

0: αγκαλιά.
1: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να κρατήσει και για πάντα και πραγματικά ζηλεύω εσάς που μπορείτε και κάνετε διακοπές άσχετους μήνες με αυτούς έτσι τύπου Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη μη σου πω, Οκτώβριος και δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς μπορεί να είναι ανοιχτό από ταβέρνες, ξενοδοχεία και όλα τα σχετικά. Πάντως σίγουρα όλα είναι καλύτερα, οικονομικότερα και η θάλασσα, παιδιά, νομίζω είναι στα καλύτερά της. Άλλωστε νομίζω από εδώ και πέρα η θάλασσα είναι ως επιτοπλίστων για εκείνους που πραγματικά αγαπάνε τη θάλασσα, χωρίς να έχουν απέτηση να είναι τύπου έχει ανάψει θερμοσύφωνα και χωρίς ούτε ένα κυματάκι. Αν την αγαπάς, είσαι εκεί και με τη φουρτούνα της.

Έτσι, πολλοί οι δρόμοι, ο καθένας τραβάει αυτόν που του ταιριάζει, την κατεύθυνση που του ταιριάζει καλύτερα. Και επί του παρόντος η Emma Stone, μιας και ο Γιώργος Γλάνθιμος δεν ετοιμάζει κάποια καινούργια ταινία, αποφάσισε να γυρίσει κατά κάποιο τρόπο στα παλιά. Έτσι λοιπόν έχει ολοκληρώσει μάλιστα από ό,τι διαβάζω τα γυρίσματα σε μια αισθηματική κομεντή. Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία βασικά, η νέα ταινία λέγεται The Cuts και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο cast ηθοποιών. Tim Robbins διαβάζω, Sissy Spacek και διάφοροι άλλοι. Έτσι, θα βγει την Άνοιξη στο σινεμά, 21 Μαΐου 2027 από ό,τι διαβάζω. Αλλά νομίζω σιγά σιγά ένα σινεμά, κλειστό βέβαια αυτή την περίοδο πια, η θερινή κλείνουν σιγά σιγά, τραβιέται, τι λέτε κι εσείς, ειδικά τις καθημερινές που δεν έχουμε διάθεση για ξενύχτια και διάφορα έτσι φασαριώζικα πράγματα.

Έτσι είναι. Το πάθος γίνεται αφρός. Αυτό ισχυρίστηκε τουλάχιστον στο συγκεκριμένο τραγούδι Νατάσα Μποφίλιου. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής μας και σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν παρεούλα. Παρέα και με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα με την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε πάλι αύριο. Γεια.

0: Ευρωσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
4: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Υδρόγειος 106,9. Caring for each other.

Μια καλησπέρα από μένα λοιπόν. Υδρόγειος 106,9 στο συγκεκριμένο ραντεβού που έχουμε κάθε Σάββατο 5 με 6 στην Βουλευτική Αστρολογία. Σήμερα τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά. Θα δούμε από μια άλλη οπτική γωνία πώς θα έρθει η εβδομάδα. Αλλά όχι για κάθε ζώδιο, τι πρέπει να κάνει κάθε ζώδιο στην ημέρα της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ να ακούσετε.

Αστρολογικές λοιπόν προβλέψεις, αν θέλετε, από 6 ως 13 Οκτωβρίου. Είπαμε όχι για κάθε ζώδιο, για όλα τα ζώδια θα πάμε εβδομάδα να δούμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη τι πρέπει να κάνει το κάθε ζώδιο. Ακούστε λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και ακούστε τη συμβουλή, τι λένε τα άστρα.

συμβουλευτή και λοιπόν αστρολογία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν για την εβδομάδα που έρχεται. Είπαμε για όλα τα ζώδια θα ισχύει αυτό. Πάμε στη Δευτέρα να δούμε. Κυβερνήτης της Δευτέρας θα είναι η Σελήνη την εβδομάδα που έρχεται. Ήρεμο ρυθμό λοιπόν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες προκλήσεις. Περισσότερο από ποια άλλη μέρα της εβδομάδας. Είναι ιδανική όμως για ήρεμη, μετρημένη κίνηση επικεντρωμένη στην παρούσα στιγμή. Για να πετύχετε τους στόχους σας την Δευτέρα, είναι σημαντικό να είστε ευέλικτοι στη σκέψη και σοφοί στις σχέσεις. Όταν παίρνετε αποφάσεις, ακούστε όλες τις απόψεις, αλλά βασιστείτε στις απόψεις κυρίως στα δικά σας συναισθήματα και σκέψεις.

Δευτέρα λοιπόν, μην το ξεχνάτε, 6 του μήνα. Εάν οι περιστάσεις το απαιτούν, κάντε ένα διάλειμμα, εξετάστε τα σχέδιά σας με περισσότερες λεπτομέρειες και κάντε τυχόν απαραίτητες προσαρμογές. Όσο πιο ξεκάθαρα περιγράψετε τα βήματά σας τη Δευτέρα, τόσο πιο εύκολο θα είναι να επιτύχετε τους στόχους σας. Να δώσω όμως και ένα χαιρετισμό στη φίλη μου Καπατάφ, που αυτή τη στιγμή μου στέλνει τα δικά της μηνύματα.

Δευτέρα λοιπόν, αν θυμάστε που λέγαμε, δεν είναι σκόπιμο να κάνετε κάτι. Ας προσέξουμε τι, να μην ξεκινήσετε σημαντικά έργα τη Δευτέρα που έρχεται, να πάρετε γρήγορες αποφάσεις, βιαστικές όπως λέμε, να δανειστείτε ή να δανείσετε χρήματα, να κάνετε μεγάλες επενδύσεις ή να υποβληθείτε σε προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτή θα είναι η Δευτέρα. Προσέξτε λοιπόν όλα τα ζώδια.

Προχωρήσουμε λοιπόν τώρα να πάμε στις 7 Οκτωβρίου την Τρίτη, να δούμε τι συμβαίνει. Κυβερνήτης της ημέρας εκείνης θα είναι ο Άρης. Ακούστε όλα τα ζώδια. Το σύνθημα της ημέρας είναι «Κάνε το καλό». Η μέρα είναι κατάλληλη για να ενεργήσετε με ασχολίες και να βοηθήσετε τους άλλους. Προσπαθήστε να δώσετε περισσότερα από όσα ζητάτε σήμερα. Ακόμα και η βοήθεια σε όσους είναι κακοδιάθετοι θα φέρει θετικά αποτελέσματα.

Τρίτη λοιπόν, και ξέχασα να δώσω ένα χαιρετισμό στη φίλη μου που ανελιπώς με παρακολουθεί στην ΕΚ. Πάμε για να δούμε για την τρίτη συνέχεια. Η περίσσια πνευματική ενέργεια μπορεί να κατευθύνεται προς την εκπαίδευση, ειδικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αν θέλετε. Είναι ευνοϊκή ημέρα της Τρίτης για να ξεκινήσετε έργα που σχετίζονται με τη φροντίδα, με τη θεραπεία, την υποστήριξη. Είναι μια ιδανική ημέρα για να ανοίξετε ένα φιλανθρωπικό έργο, αν θέλετε, ένα κέντρο υγείας ή να ξεκινήσετε μια δουλειά ως φροντίστρια, φροντιστής. Τι δεν συνίσταται να κάνετε την Τρίτη? Προσέξτε, μη σχεδιάσετε να κάνετε χειρουργικές επεμβάσεις, να είστε αγενείς που μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή, ή να γίνετε επιθετικοί, ή να ασκήσετε σκληρή κριτική και να ασχοληθείτε με extreme sports.

Προχωρούμε τώρα 8 Οκτωβρίου, την Τετάρτη, να δούμε τι συμβαίνει. Η κυβερνήτηση της μέρας την Τετάρτη θα είναι ορμής. Μία μέρα σύγκρουσης μεταξύ το θέλω και το γρήγορα. Η ενέργεια πρωτοβουλία συγκρούεται με την ανάγκη για μεθοδική προσπάθεια. Συνδέεται λοιπόν με την ταχύτητα και τη δραστηριότητα, επομένως μπορεί να είναι δύσκολο να μείνετε ακίνητοι αυτή τη μέρα. Χρησιμοποιήστε την ορμή για να πετύχετε στόχους. Μην διστάζετε να προγραμματίσετε συναντήσεις, να συζητήσετε επιχειρηματικά σχέδια, να υπογράψετε συμβόλαια ή να ξεκινήσετε νεοσύστατες επιχειρήσεις και να κλείσετε συμφωνίες.

Συνεχίζουμε λίγο για την Τετάρτη να δούμε, και δίνοντας ακόμα ένα χαιρετισμό σε μια καινούργια φίλη με αρχικά το όνομα το Ξή και Μη. Λοιπόν, η Τετάρτη, να ξέρετε, μπορείτε να ξεκινήσετε σύντομα ή εντατικά εκπαιδευτικά μαθήματα όπου χρειάζεται να κατανοήσετε γρήγορα τα βασικά και να εμπεδώσετε αμέσως στην πράξη πράγματα. Αν δεν έχετε μεγαλοεπίβολους στόχους, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ένα έλεγχο του αυτοκινήτου, να κάνετε κάποιες επισκευές στον εξοπλισμό ή να πάτε για καλοπισμό, να το πω έτσι, κομματήριο. Τι δεν πρέπει να κάνετε την Τετάρτη? Την Τετάρτη λοιπόν να μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις με βάση τις πρώτες εντυπώσεις, να μην προκαλείτε συγκρούσεις, να δίνετε απερίσκεπτες υποσχέσεις ή να αγνοείτε μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες στη δουλειά ή παραλήψεις μικρών πραγμάτων.

Ένα σχεδιασμό ακόμα σε ένα φίλο μας π.χ. μετά τα αρχικά του. Πάμε για 9 δεκάτου να δούμε αυτή η πέμπτη τι μας επιφυλάσσει σε όλα τα ζώδια. Η πέμπτη λοιπόν έχει κυβερνήτη της μέρας τον Δία. Συνήθως όταν ακούμε Δία λέμε είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσουμε σημαντικά πράγματα, έργα ή οτιδήποτε, τέλος πάντων ένα στόχο που έχουμε βάλει. Ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες στην περαιτέρω υλοποίηση, μοιραίες και σε εκτιμήσεις χρονοδιαγράμματος και πόρων, υπερβολικά κόστη και παγίδες που θα οδηγήσουν σε παραβιάσεις υποχρεώσεων και οικονομικές απώλειες. Προσέξτε τη λοιπόν την Πέμπτη, είναι καλύτερο να επικεντρωθείτε στις τρέχουσες εργασίες.

0: εμένα.
1: Για να επιστρέψουμε λοιπόν στην Πέμπτη, να δώσουμε ακόμη μια συμβολή για την ιδιορυθμη μέρα. Η Αφροδίτη την Πέμπτη έχει εισέλθει στο ζώδιο της πτώσης της. Μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις στις προσωπικές σχέσεις. Μην δημιουργείτε καταστάσεις που μπορεί στη συνέχεια να ερμηνευθούν διφορούμενα. Και επισημαίνω, τι δεν πρέπει να κάνετε την Πέμπτη, να εμπλακείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που βασίζεται σε εξαπάτηση, χειραγώγηση, απόκρυψη πληροφοριών. Η εξαπάτηση θα αποκαλυφθεί και τα αποτελέσματα θα είναι γρήγορα καταστροφικά και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση της φήμης σας και επίσης σε οικονομικές απώλειες με κόστος δυσανάλογο.

τώρα για την Παρασκευή να δούμε 10 Οκτωβρίου. Για όλα τα ζώδια είπαμε είναι αυτές οι προβλέψεις, συμβουλευτικές μάλλον προβλέψεις από την αστρολογία. Στο μικρόφωνο αυτής της εκπομπής ο Γιώργος Φακιανάκης. Κάθε Σάββατο έχουμε αυτή την εκπομπή. 5 με 6 σας περιμένω εδώ, υδρόγειος 106,9. Κυβερνήτη τη ημέρα στην Παρασκευή θα είναι η Αφροδίτη. Άρα η μέρα αυτή είναι δύσκολη. Αφενός μεν υπάρχει φωτιά η οποία καθορίζει μέσω της καταστροφής την κριτική ανάλυση, δίνει δύναμη αλλά και θυμό, ευερεθιστικότητα. Και αφετέρου υπάρχει μια σεληνιακή μέρα που φέρνει ένα πέπλο εξαπάτης ψευδεστήσεων, πειρασμών, κρυφών εχθρών και άφθονων παγίδων. Το να εκφράζεστε θερμά και ο εκνευρισμός απάνω μπερδεύεστε μεταξύ της ευδαίσθησης και της αλήθειας. Μπορεί να προκαλέσετε τεράστια βλάβη και αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτή η μέρα.

Ένας χαιρετισμός ακόμα στη φίλη μας ΚΚ που στέλνει τα δικά της μηνύματα. Ωστόσο, η δύναμη της ημέρας που ερμήνευσα την Παρασκευή 10 Δεκάτου, λοιπόν, να θυμάστε ότι η δύναμη αυτής της ημέρας μπορεί να στραφεί προς όφελό σας, να χρησιμοποιήσετε το κοφτό μυαλό της κριτικής και να βρείτε λάθη και συνέπειες σε έγγραφα στις εργασιακές διαδικασίες αντί για τις πράξεις των ανθρώπων ή να κόψετε τα επίμονα προβλήματα. Η καλύτερη στρατηγική είναι να καταστέλλετε την υπερβολική φωτιά μέσω σωματικής εργασίας και να χρησιμοποιείτε κριτικό μυαλό.

0: είναι 5:30.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

φωτί το κάθε μου γιατί. Στα χρόνια μου να κρύβεσαι και να σε βρίσκω εκεί. Σε φέρνω μες στη σκέψη μου, στο νου μου όλο το χθες. Μια αίσθηση αξεχαστή

Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Συμβουλευτική Αστρολογία. Κάθε Σάββατο, μην ξεχνάτε, 5 με 7, ένα ραντεβού, 5 με 6, με συγχωρείτε, ένα ραντεβού εδώ στο Ινδρόγειο 106,9. Πάμε να δούμε εκείνο το Σάββατο, 11 του μήνα, του Οκτώβρη, τι σημαίνει. Κυβερνήτης της ημέρας του Σαββάτου θα είναι ο Κρόνος. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να ελέγχουμε τις σκέψεις, τις πράξεις μας, όλα θα αποδώσουν καρπούς καθώς θα συνδέονται με την ανάπτυξη και την επέκταση. Ωστόσο αυτή η ανάπτυξη δεν θα έρθει φυσικά, δεν θα υπάρξει συγκομιδή χωρίς προσπάθεια, μην περιμένετε να πέσει το μάνα εξ ουρανού. Όσον αφορά τις σχέσεις, μην περιμένετε να βελτιωθούν όλα από μόνα τους, αλλά καλλιεργήστε τις ενεργά, προγραμματίστε τις ημερομηνίες, συμμετέχετε σε επικοδομητικό διάλογο και δείξτε φροντίδα.

0: είχα πιο γλυκό.
1: Ας συνεχίσουμε αυτό το Σάββατο να δούμε τι σημαίνει. Δίνουμε και ένα χαιρετισμό στη φίλη μας Όμικρον Δέλτα τα αρχικά της. Να είστε καλά όλοι εσείς που βρίσκεστε εδώ σε αυτή την παρέα. Πάμε να δούμε ποια είναι η καλύτερη στρατηγική για το Σάββατο 11-10. 11-10 που είναι η καλύτερη στρατηγική είναι να επενδύσετε τις προσπάθειές σας σε αυτό που αγαπάτε και στη συνέχεια η σοδιά θα είναι ανάμεσα ανάλογη με την προσπάθεια που επενδύσατε. Αν έχετε μια μέρα ελεύθερη είναι καλή ιδέα για να βγείτε έξω στη φύση, μια εκδρομή, μια απόδραση θα έλεγα μικρή ή μεγάλη, να επισκεφτείτε κάπου εκεί ένα κήπο που είναι το καλύτερο, ένα πάρκο, να καθίσετε να χαλαρώσετε, και οποιαδήποτε εργασία με το χώμα ευνοείται εκείνη τη μέρα Σάββατο. Επισκεφτείτε τους γονείς σας, επίσης τους ηλικιωμένους συγγενείς σας. Αυτή είναι επίσης μια επένδυση στην ανάπτυξη του γενεολογικού μας δέντρου. Τι δεν πρέπει σκόπιμα να κάνουμε? Να μην εμπλακούμε το Σάββατο σε συγκρούσεις, να μην τα παρατήσουμε στη μέση ότι ξεκινήσαμε και να έχετε ένα σαφές σχέδιο για την πορεία που θα χαράξετε. Σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

Από 6 λοιπόν του μήνα, Δευτέρα που έρχεται, έως και 11 δεκάτου Σάββατο, το επόμενο που θα ξανασυναντηθούμε σε αυτήν την εκπομπή, δώσαμε τη συμβουλευτική αστρολογία, κάπως διαφορετικά αυτή τη φορά αν θέλετε, ή ασυνήθιστα θα έλεγα, όμως έτσι έκρινα ότι ήταν πιο σκόπιμο αυτή τη φορά. Πάμε τώρα να σας δώσω και ένα δώρο το οποίο δεν το περιμένατε, για εσάς που ακούτε όλοι και στέλνετε κάποια μηνύματα. Καταρχήν πάρτε ένα στυλό, ένα χαρτάκι δίπλα, σημειώστε το τηλέφωνο και τα λέμε. Περιμένετε.

Πήρατε το χαρτάκι, πήρατε το στυλό. Ωραία, ξεκινήστε να γράφετε το τηλέφωνο και συνέχεια θα σας πω τι θα κάνετε. 69 37 55 45 45. Επαναλαμβάνω, 69 37 55 45 45. Στείλτε λοιπόν ένα γραπτό μήνυμα σε αυτό το τηλέφωνο ή το προσωπικό μου τηλέφωνο και βάλτε πάνω την ημερομηνία γέννησή σας, το έτος, την ώρα και τον τόπο και να ξέρετε ότι θα σας δώσω μία ανάλυση δωρεάν, δώρο, έτσι, για εσάς που ακούτε ραδιόφωνο Υδρόγειος 106,9, για εσάς που κάθε Σάββατο μένετε συντονισμένοι εδώ 5 με 6 μαζί μου παρέα. Ένα δώρο λοιπόν, πώς θα είναι ο Οκτώβριος.

0: Μια έκπληξη λοιπόν ακριβώς αυτή η εκπομπή για εσάς που είστε πιστοί ακροατές, για όσους είστε συντονισμένοι υδρόγειος 106,9 κάθε Σάββατο σε αυτή τη συμβουλευτική αστρολογία. Έδωσα το τηλέφωνο λοιπόν, στέλνετε ένα μήνυμα εσείς, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για εσάς που δεν προλάβατε να το γράψετε, 6937 554545, στέλνετε ένα μήνυμα, μου γράφετε ημερομηνία γέννησης, έτος, ώρα και τόπο και σας κάνω δώρο εγώ μετά μια σύντομη ανάλυση ολόκληρου του Οκτώβρη πώς θα είναι για σας.
1: Πόλεις και σταθμοί, μα εσύ πάντα πλάι μου.
0: Ένα δώρο λοιπόν μοναδικό, ένα δώρο που δεν θα δώσετε ούτε ένα σέντς όπως λέμε. Για εκμεταλλευτείτε το, θα υπάρχουν χρήσιμες συμβουλές πώς να κυλήσετε τον Οκτώβριο και να είναι πιο θετικός από κάθε άλλη φορά.

κάθε εβδομάδα λοιπόν που έρχεται, δεν πρέπει να κάνουμε γενικότερα να μην είμαστε κατηγορηματικοί στην επικοινωνία, να μην μπαίνουμε σε συγκρούσεις, να μην προκαλούμε καυγάδες, να μην δείχνουμε επιθετικότητα και θυμό. Υπάρχει κίνδυνος να κόψουμε κάτι που δεν θα μπορούμε να το ξανακολλήσουμε, όσο και αν προσπαθήσουμε αργότερα.

Άμα να επαναλάβουμε κάτι που είπαμε σε αυτή την εκπομπή και αυτές τις μέρες, δηλαδή η εβδομάδα που έρχεται, για να πετύχουμε αυτές τις μέρες τους στόχους μας, είναι σημαντικό να είμαστε ευέλικτοι στη σκέψη μας και να είμαστε σοφοί στις σχέσεις μας. Όταν παίρνουμε αποφάσεις, να ακούμε και όλες τις άλλες απόψεις, αλλά να βασιστούμε στις αποφάσεις μας κυρίως στα δικά μας συναισθήματα, στις δικές μας σκέψεις.

Και πάμε να επαναλάβουμε για την εβδομάδα που έρχεται. Αν οι περιστάσεις θα το απαιτήσουν, κάντε ένα διάλειμμα, εξετάστε τα σχέδιά σας με περισσότερες λεπτομέρειες, θα έλεγα. Κάντε τυχόν απαραίτητες προσαρμογές και να είστε σίγουροι ότι ακολουθείτε τα σωστά βήματα.

Λίγο πριν κλείσουμε αυτή την εκπομπή, γιατί το απαιτούν κάποια μηνυματάκια που έχουν έρθει, μου λένε να επαναλάβουμε εδώ πέρα πώς ακριβώς θα είναι το δώρο. Μια έκπληξη λοιπόν σήμερα, είπα, ένα δώρο θα κάνω σε εσάς όλους που θα στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο 6537 554545. Ένα δώρο λοιπόν, ο Οκτώβριος πώς θα κυλήσει για σας, γράφοντας όμως το μικρό σας όνομα, ημερομηνία γέννησης, το έτος γέννησης, τον τόπο γέννησης και την ώρα γέννησης.

Εδώ κάπου λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω, θα ευχηθώ να έχουμε ένα καλό φθινόπωρο και ένα καλό χειμώνα, γιατί έχει μπει φέτος νωρίτερα ο χειμώνας πρόημα που λέμε. Ένα καλό χειμώνα λοιπόν να έχουμε, γεμάτο υγεία, γεμάτο ευτυχείς εκπλήξεις. Υδρόγειος 106,9, μην ξεχνάτε κάθε Σάββατο αυτό το ραντεβού 5 με 6 εδώ, για να λέμε τη συμβουλευτική μας αστρολογία. Να είστε καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς.

0: προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495
3: και 2810-34-1019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.

σκεφτόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω.

0: Είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό βράδυ Σαββάτου. Καλό μήνα, 3 Οκτωβρίου. Πρώτο αθλητικό πανόραμα για τον μήνα Οκτώβριο. Ένα Οκτώβριο ο οποίος μπήκε χειμωνιάτικος, έτσι όπως άλλωστε τελείωσε και ο Σεπτέμβριος. Πραγματικά δύσκολες οι προηγούμενες ημέρες που διανύσαμε όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, αρκετές καταστροφές. Δυστυχώς ο χειμώνας μπήκε νωρίς και μπήκε με ένα δύσκολο τρόπο, όχι απαλά θα έλεγα, έτσι προκειμένου να απολαύσουμε τη βροχούλα, με καταιγίδες, με πραγματικά υπερχυλήσεις ποταμιών, πλημμύρες. Ας ευχηθούμε η συνέχεια να είναι πιο ομαλή, τουλάχιστον σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από απόψε το βράδυ και από αύριο Κυριακή το μεσημέρι και μετά κυρίως τα φαινόμενα εξασθενούν και θα είναι πιο ήπια. Λοιπόν, το αθλητικό πανόραμα είναι εδώ, πέρα από τον καιρό, να σας ενημερώσει και για την υπόλοιπη, για την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου, που λόγω καιρού έχουμε αρκετές αναβολές, ματαιώσεις αγώνων και σήμερα αλλά και αύριο. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Απλά να θυμίσω ότι είναι το αθλητικό πανόραμα, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές, μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, σας ενημερώνει για όλη την τοπική, την κριτική αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο στον υδρόγειο. Πάντα είστε συντονισμένοι και συντονισμένες όλοι και όλες, 106,9 στα FM. Και βέβαια στο σημείο αυτό να πω για τους φίλους μας εκτός νησιού, έχουν την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr.

Λοιπόν, εννοείται ότι και για απόψε θα κάνουμε τις συστάσεις πάντα απαραίτητες, γιατί συμβαίνει κάποιοι φίλοι ακροατές ή φίλες ακροάτριες να μας ακούν για πρώτη φορά. Επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κεντρικό στούντιο του Ιδρώγειος, που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας εδώ στο Ηράκλειο. Γιώργος Μαράκης, τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές, Χάρης Γαλανός.

Λοιπόν, χωρίς δράση και αυτό το διήμερο, τρίτο συνεχόμενο για την Super League, και αυτό λόγω των υποχρεώσεων που έχει η εθνική μας ομάδα, η οποία αγωνίζεται αύριο το βράδυ το τέταρτο παιχνίδι αυτής της διακοπής που υπάρχει. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν που αγωνίζεται αύριο το βράδυ 10 παρατέταρτο για το Nations Link πρώτη κατηγορία, η τέταρτη αγωνιστική αύριο το βράδυ. Η εθνική μας που έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με δύο νίκες και μία ισοπαλία. Το τέταρτο παιχνίδι είναι αύριο το βράδυ, Κυριακή 10 παρατέταρτο, στο γήπεδο της Τούμπας. Μια δύσκολη αναμέτρηση κόντρα στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Περισσότερα όμως στη συνέχεια, αφού πρώτα σας πω ότι και για απόψε η παρέα μας εδώ, η συντροφιά μας, η ραδιοφωνική, είναι πολυπληθής όπως πάντα, κοντά μας, δίπλα μας, οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια. Life Care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, το κατάστημα Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, μπορεί και ξαναδίνει ζωή πραγματικά στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Η εταιρεία Βαγγέλης Κυφαλούκος και η ΕΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Πέτρος Λενακάκης, για εσάς που χτίζετε, που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε τα κορυφαία υλικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες από οικολογικά χρώματα, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, χρώματα παπαγάλος, όλες τις επώνυμες εταιρείες, τα πάντα όλα θα τα βρείτε στο κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων Πέτρος Λενακάκης. Και τέλος, συσκευή.gr, για σένα που ψάχνεις να αποκτήσεις κάποια ελαφρώς μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή που να είναι σε καλή κατάσταση, μπαίνει συσκευή.gr, βρίσκεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Έχεις και την δεύτερη επιλογή, να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα, για να δεις με τα δικά σου τα μάτια την συσκευή που σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής. Το είπα και πριν από λίγο, στο ξεκίνημα της εκπομπής, δεν υπάρχει δράση ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα της Super League. Διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Η Super League θα επαναρχίσει με την έκτη αγωνιστική το τριήμερο 10, 11 και 12 Οκτωβρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ ο Όφη την έκτη αυτή αγωνιστική έχει δύσκολο έργο, παιχνίδι εκτός έδρας στη Νέα Φιλαδέλφεια με αντίπαλο την ΑΕΚ. Να θυμίσω ότι μετά την πέμπτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός προηγείται με 15 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ τρίτη με 11, στην τέταρτη θέση με 10 βαθμούς ισοβαθμούν Όφη και Ολυμπιακός. Μια και αναφέρθηκα στον Όφη και την επόμενη αγωνιστική, το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, αυτό το διήμερο, αυτό το Σαββατοκύριακο, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, οι παίχτες του Όφη έχουν ρεπό, απολαμβάνουν την ξεκούρασή τους και από τη Δευτέρα επιστρέφουν για να ξεκινήσει η προετοιμασία εν όψη του παιχνιδιού της έκτης αγωνιστικής εκτός έδρας με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Λοιπόν, πάμε στα της εθνικής μας ομάδας. Καταρχήν των ανδρών θα δούμε και τις ελπίδες. UEFA λοιπόν Nations League, πρώτη κατηγορία εθνική μας ομάδα, έχει δώσει μέχρι τώρα 3 παιχνίδια. Να θυμίσω την νίκη εκτός έδρας στην Σερβία μέσα με 1-2, την νίκη μέσα στην Γερμανία. Το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής μας ήταν την Πέμπτη που μας πέρασε, πρώτη του μήνα, στο γήπεδο της Τούμπας, ισόπαλο αποτέλεσμα 2-2 η εθνική μας κόντρα στην Ολλανδία. Ένα παιχνίδι που, αν και προηγηθήκαμε στο πρώτο ημίχρονο με τα τέρματα του Ιωαννίδη στο 23 και του Μασούρα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου, στο δεύτερο ημίχρονο η εθνική μας παρουσίασε σημάδια κόπωσης, και μοιραία οι Ολλανδοί που πήραν τον έλεγχο του αγώνα κατάφεραν να σημειώσουν 2 γκολ, με τον Van Dijk στο 59, στο 89 ο Ρέντερς ισοφάρισε σε 2-2. Είχαν και 2 γκολ που ακυρώθηκαν όμως ορθά ως offside οι παίχτες της Εθνικής Ολλανδίας. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν 2-2. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, την Πέμπτη, η Γερμανία επικράτησε της Σερβίας με 2-0 και πλέον μετά από 3 αγώνες, ποιος θα μας το έλεγε πριν την έναρξη των αγώνων αυτών, πριν από 3 αγωνιστικές, ότι η εθνική μας ομάδα θα ήταν στην πρώτη θέση του ομίλου με αντιπάλους Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, αίτητη, με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Η εθνική μας λοιπόν μετά από 3 αγώνες είναι επικεφαλής με 7 βαθμούς, οι Ολλανδοί ακολουθούν με 5, η Γερμανία έχει 4, η Σερβία μέχρι τώρα είναι χωρίς κανένα βαθμό. Έχουμε αγώνες κανονικά αύριο, την τέταρτη αγωνιστική, αύριο την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο αύριο το βράδυ, έχουμε τα παιχνίδια Ελλάδα-Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας και πάλι το παιχνίδι. Το άλλο παιχνίδι είναι ανάμεσα σε Ολλανδία και Σερβία. Δεν ολοκληρώνεται αυτή η φάση του Nations League. Υπάρχουν 2 ακόμα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν μέσα στον Νοέμβριο, 13 και 16 Νοεμβρίου. 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα, Σερβία-Γερμανία, 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία και Γερμανία-Ολλανδία. Με τα παιχνίδια αυτά θα ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων για το Nations League. Να επαναλάβω, η εθνική μας για πρώτη φορά βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία. Και βέβαια να θυμίσω ότι ο στόχος μας ο μεγάλος πριν την έναρξη των αγώνων αυτών ήταν η τρίτη θέση, προκειμένου να μπορέσουμε να παραμείνουμε και τη νέα αγωνιστική σεζόν στην πρώτη κατηγορία, και πλέον διεκδικούμε ακόμα και θέση να πλασαριστούμε μέσα στην πρώτη διάδα.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την εθνική μας ομάδα των ανδρών. Ποδόσφαιρο όμως παίζει και η εθνική μας η ομάδα των ελπίδων, πάντα στο ποδόσφαιρο, η οποία τα πηγαίνει εξίσου πολύ καλά. Η εθνική μας ομάδα των ελπίδων, λοιπόν, για τα προκριματικά του Euro είναι στον έκτο όμιλο. Κέρδισε την Πέμπτη που μας πέρασε, προχθές, στην Λιβαδιά την Λετωνία με 4-2, και πλέον υπάρχει ακόμα μία αγωνιστική για τα προκριματικά. Η εθνική μας ομάδα των ελπίδων που θα αγωνιστεί την ερχόμενη Τρίτη 6 Οκτωβρίου εκτός έδρας με την Βόρεια Ιρλανδία. Στα άλλα παιχνίδια του ομίλου μας θα παίξουν Γερμανία, Γεωργία, Λετωνία, Μάλτα. Η Γερμανία που είναι επικεφαλής με 24 βαθμούς, δεύτερη είναι η εθνική μας με 21, ακολουθούν Βόρειο Ιρλανδία 13, Γεωργία 9, Λετωνία 5, Μάλτα χωρίς βαθμό. Να πούμε ότι από τους 9 ομίλους των προκριματικό του Euro, πάντα για τις ελπίδες, προκρίνονται απευθείας οι 9 πρώτοι των ομίλων και οι 3 καλύτεροι δεύτεροι. Η εθνική μας με 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή είναι 3 βαθμούς πίσω από την Γερμανία. Ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να τερματίσουμε στην πρώτη θέση, οι 21 βαθμοί που έχουμε στην δεύτερη θέση θεωρώ ότι θα μας δώσουν τη μία από τις 3 προνομιούχες καλύτερες δεύτερες θέσεις, προκειμένου να βρεθούμε στην τελική φάση του Euro που θα γίνει του χρόνου. Για τις ελπίδες μιλάμε βεβαίως πάντα, έτσι.

Λοιπόν, να συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Δεν είχαμε δράση και δεν έχουμε ούτε αύριο για τα πρωταθλήματα υποδομής στη Super League K19, K17 και K15. Οπότε συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο. Πάμε Super League 2, πέμπτη αγωνιστική. Η Αυλαία άνοιξε σήμερα με δύο παιχνίδια και τα δύο αυτά παιχνίδια μάλιστα τελείωσαν με το ίδιο αποτέλεσμα, όχι με το ίδιο σκορ, με το ίδιο αποτέλεσμα, ισοπαλίες. Νίκη Βόλου Λάρισα 2-2. Στο άλλο παιχνίδι Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Να δούμε το αυριανό πρόγραμμα της Κυριακής που περιλαμβάνει τρία παιχνίδια. Στις 3 παρατέταρτο Πύργος Πανιόνιος, 3 το μεσημέρι Αστέρας Τρίπολης Β' Καρδίτσα, στις 6 βραδινό παιχνίδι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με την Καλλιθέα. Την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η πέμπτη αγωνιστική για την Super League 2 με τα παιχνίδια Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς στις 2 το μεσημέρι, 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου, στις 3 το παιχνίδι Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Στην βαθμολογία προηγείται η Μαρκό με 12 βαθμούς, ακολουθούν Λάρισα με 11, με παιχνίδι περισσότερο, Πανιόνιος 10, Καλλιθέα 9, από 8 βαθμούς έχουν Ελλάς Σύρου και Πανθρακίκος.

Λοιπόν, τρίτη εθνική στο ποδόσφαιρο θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν και αυτή η δεύτερη αγωνιστική για τον κριτικό όμιλο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν και συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα στο νησί μας, αναβλήθηκε, δεν θα γίνει η αγωνιστική για τον 10ο όμιλο, τον όμιλο Κρήτης για την τρίτη εθνική κατηγορία. Περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια θα σας πούμε λίγο μετά τις 7:30 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως και για όλα τα τοπικά πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Οι καιρικές συνθήκες ματέωσαν, αναβλήθηκαν αρκετά παιχνίδια, θα τα πούμε αναλυτικά στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Συνεχίζουμε με γυναικείο ποδόσφαιρο, πρώτη εθνική γυναικών. Υπάρχει διακοπή μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, δεν έχουμε δράση. Υπάρχει διακοπή λόγω της συμμετοχής που έχει η εθνική μας ομάδα των γυναικών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Μάλιστα στις 9 του μήνα εδώ στην πόλη μας, στο Παγκρίτιο Στάδιο, 9 του μήνα, 7:30 η εθνική μας ομάδα υποδέχεται την αντίστοιχη γυναικεία ομάδα της Αγγλίας, επαναλαμβάνω, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, 9 του μήνα στο Παγκρίτιο Στάδιο, η ρεβάνς στις 13 του Οκτωβρίου στην Αγγλία, ανάμεσα στην Αγγλία και την εθνική μας ομάδα γυναικών. Στάδιο, η ρεβάνς στις 13 του Οκτωβρίου στην Αγγλία, ανάμεσα στην Αγγλία και την εθνική μας ομάδα γυναικών.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο, τις εθνικές κατηγορίες, με εξαίρεση την τρίτη εθνική που θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος. Πάμε να συνεχίσουμε με μπάσκετ και την Basket Link. Ξεκίνησε σήμερα με την πρώτη αγωνιστική, η κορυφαία κατηγορία μπάσκετ ανδρών στην χώρα μας. Πρώτη αγωνιστική, να δούμε τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, πολύ δύσκολα στο τέλος ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι 88-94. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι ανάμεσα στην Καρδίτσα και τον Άρη, 68-64, στο 5ο λεπτό του 4ου δεκαλέπτου η αναμέτρηση αυτή. Αύριο Κυριακή στη 1 το μεσημέρι θα παίξουν Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων, 4.30 αύριο Ηρακλής Ολυμπιακός.

Μένουμε βέβαια στο μπάσκετ και πάμε να δούμε Ευρωλίγκα. Είχαμε μέσα στην εβδομάδα διπλή αγωνιστική, αυτό που λένε η μπασκετική διάβολο εβδομάδα. Για την δεύτερη αγωνιστική να σας πω: Ζαλγκίρις Ολυμπιακός 91-93, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 102-79. Η τρίτη αγωνιστική τώρα που έγινε Πέμπτη και Παρασκευή. Την Πέμπτη ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του φετινή ήττα σε αυτήν την τρίτη αγωνιστική. Ιτήθηκε στην Μπολόνια από την Βίρτους με 96-94. Πρώτη ήττα για τους περσινούς πρωταθλητές της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός που έδωσε τα τρία πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 εχθές, κερδίζοντας στο τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 90-67. Πάμε να δούμε και οι υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες μπάσκετ με κριτική συμμετοχή. Αυτό το Σαββατοκύριακο αρχίζουν όλες οι εθνικές κατηγορίες που έχουμε εκπροσώπηση με ομάδες από την Κρήτη. Καταρχήν ξεκινάμε. Elite Link μας εκπροσωπεί στην κατηγορία αυτή η Αναγέννηση Αρκολαχωρίου, η οποία αύριο στις 5 το απόγευμα υποδέχεται εντός έδρας παιχνίδι, υποδέχεται τον Γλαύκο Εσπέρου. Για την National Link 2 ανδρών έχουμε τρεις ομάδες να μας εκπροσωπούν. Αύριο λοιπόν Κυριακή 4 και 4 Ίκαρος Σμύρνης Ηρόδοτος, 4 και μισή Ρέθυμνο Δραπετσόνα και στις 5 το παιχνίδι Αναγέννηση Πετραλώνων με αντίπαλο τον Όφι. National Link 2 των ανδρών. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Α2 μπάσκετ των γυναικών. Πρώτη αγωνιστική αύριο Ανδρογέας Άμυλα, ξεκινάει με εντός έδρας παιχνίδι η γυναικεία ομάδα του Ανδρογέα. Όσον αφορά το τοπικό μπάσκετ, η κατηγορία ανδρών Κρήτης ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Δεκεμβρίου. Αυτή την ώρα πάντως έχουμε την πρώτη αγωνιστική για το κύπελο της ΕΚΑΣΚ, παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 7. Παίζουν αυτή την ώρα Ακαδημία Ρεθύμνου Ιεράπετρα, Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος και το χανιώτικο ντέρμπι ΑΟΚ Χανιά Όμιλος Αντισφαίρησης Χανίων. Να δούμε και πόλο. Δεύτερη αγωνιστική τόσο στην Α1 ανδρών όσο και στην Α2 γυναικών. Έχουμε εκπροσώπους από την Κρήτη, τις ομάδες των Χανίων σε άντρες και γυναίκες. Δεύτερη αγωνιστική για την Α1 των ανδρών, παίζουν αυτή την ώρα Χανιά Πανιώνιος.

Δεύτερη αγωνιστική για την Α1 των γυναικών, Λάρισα Χανιά. Όσον αφορά το πρωτάθλημα της Α2 Πόλο των Ανδρών, αρχίζει 22 Νοεμβρίου και φέτος θα μας εκπροσωπήσουν οι ομάδες Πόλο Ανδρών του Όφη και του Αγίου Νικολάου.

πολύ. Όσον αφορά το βόλεϊ, η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ προετοιμάζεται εν ώψη της επίσημης έναρξης των υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, και μάλιστα σήμερα παίρνει μέρος σε ένα μεγάλο τουρνουά που γίνεται στην Καλαμάτα με Φλέσβο και Καλαμάτα και Παναθηναϊκό. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
1: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είναι το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Αθλητικό Πανόραμα. Μας ακούτε και ενημερώνεστε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ. Πώς? Πάντα μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα, τον Ιδρώγειο 106,9 στα FM. Οι φίλοι μας εκτός Ακρίτης έχουν την δυνατότητα διαδικτυακά να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται μέσα από το 1069.gr.

0: Δείτε θράσος να επιστρέφει με καμάρι.
1: Λοιπόν, να θυμίσω πάντα εδώ δίπλα μας, κοντά μας, οι χορηγοί μας, κορυφές εταιρείες Veracle, εδώ και αρκετά χρόνια μας στηρίζουν και βεβαίως τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. Το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ. Ότο Ντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, ξαναδίνει ζωή πραγματικά στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Βαγγέλης Κεφαλούκος και η τοποθετής πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Πέτρος Λενακάκης, διαχρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονοτικά, τα πάντα που χρειάζεστε για το σπίτι και την οικοδομή σας, αν χτίζετε ή αν κάνετε ανακαίνιση, και το συσκευή.gr για σένα που ψάχνεις μια ελαφρώς μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή σε καλή κατάσταση. Μέσα από το συσκευή.gr θα βρεις τις καλύτερες ευκαιρίες. Έχεις επίσης την δυνατότητα να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά την συσκευή που σε ενδιαφέρει. Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

0: έφτασε η ώρα, γιατί άλλο, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα δούμε τρίτη εθνική κατηγορία, αν και δεν είχαμε δράση, δεν έχουμε αύριο δράση, και όλοι τα πρωταθλήματα, όλα τα πρωταθλήματα από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, η κακοκαιρία που ακόμα υπάρχει στο νησί μας, ανέβαλε αρκετές αναμετρήσεις. Ίσως αύριο γίνουν κάποια παιχνίδια, όμως περισσότερα θα έχουμε την δυνατότητα να ενημερωθούμε, όπως πάντα, επικοινωνία με την πηγή των ειδήσεων, κορυφαίο αθλητικό πόρταλ στην Κρήτη εδώ και αρκετά χρόνια, το Grand Sport. Έχω τη χαρά απόψε να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αγαπητό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Γιγουρτσή. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ για όλη την φορά, γιατί πραγματικά η εκπομπή για να βαθμιστεί πάρα πολύ, έτσι, δηλαδή με αυτές τις επιλογές που μας πάνε σε άλλο επίπεδο, νομίζω.
0: Λοιπόν, αυτό πρέπει να έχει και συνέχεια, να ξέρεις, έτσι.
1: Ναι, γιατί ξεκινάμε για...
0: Φορτσάτη, ξεκινάμε φορτσάτη όπως πάντα. Λοιπόν, ήταν επιθυμία ακροατών, οπότε δεν μπορούσα να τους χαλάσω χατήρι. Να ανεβάζουμε και λίγο τον κόσμο με τα τόσα προβλήματα, χρειάζεται λίγο ευχάριστη μουσικούλα, έτσι.
1: Εντάξει, να παίρνουμε λίγο τα πάνω μας.
0: Ναι, να κάνουμε το ζέσταμα που λέμε, έτσι. Εμείς που ασχολούμαστε με τα αθλητικά, το γνωστό ζέσταμα. Λοιπόν, ζέσταμα κάνουμε για την βραδινή έξοδο. Δράση τι υπάρχει, τι χάσαμε, τι έχουμε.
1: Δράση σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα αποφασίστηκε από την ΕΦΣΗ Ηρακλείου η πλήρη αναβολή όλων των δραστηριοτήτων σε όλες τις τοπικές κατηγορίες και στα παιδικά.
0: Λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε, Δημήτρη, αν θέλεις, γιατί...
1: Ναι, αποφασίστηκε, λέω, λοιπόν, η αναβολή όλων των αγωνιστικών δράσεων στα γήπεδα του Ηρακλείου σήμερα από την τοπική ένωση λόγω της κακοκαιρίας. Βέβαια, μια απόφαση που δεν ξέρω κατά πόσο έχουν μετανιώσει ενδεχομένως λίγο οι αρμόδιοι φορείς. Ένωση, γιατί όπως είπα σήμερα δεν ήταν και τόσο έντονα τα φαινόμενα.
0: Είχε το απόγευμα, είχε εκεί κατά τις 6 ώρα, είχε μια καταιγίδα για αρκετή ώρα που θεωρώ ότι αν γινόταν παιχνίδι σε τέτοια ώρα αυτή τη στιγμή θα είχαμε διακοπές σίγουρα.
1: Εντάξει, ναι, γιατί νομίζω ότι είδαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες τι γίνεται σε γήπεδα ανά την Ελλάδα. Δεν είναι να παίζει με αυτά τα ζητήματα, πραγματικά είναι.
0: Εντάξει, δυστυχώς είχαμε μέχρι και θάνατο νέου παιδιού. Έτσι,
1: αυτό αναφέρομαι, επειδή ξέρουμε ότι καλώς είναι πόσα γήπεδα τα αεραστικά δεν τηρούνται και πλήρως
0: οι κανόνες ασφαλείας.
1: Καλό είναι σε τέτοιες καιρικές συνθήκες να υπάρχει και έτσι και μια.
0: Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα αθλήματα είναι σε δεύτερη μοίρα. Πάνω απ' όλα, Δημήτρη, για μένα είναι κανόνας απαράβατος, χωρίς εκπτώσεις. Η ανθρώπινη ζωή, πρώτα απ' όλα, να μην κινδυνεύσουν τα παιδιά και μετά είναι τα υπόλοιπα όλα.
1: Να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για παιδιά τώρα που είναι ερασιτέχνες, που αύριο πάνε στις δουλειές τους.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Όφη. Καταρχήν, διήμερο ρεπό αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Διήμερο ρεπό, ναι. Είχαμε μια εβδομάδα προπονήσεων από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, χωρίς τους διεθνείς βέβαια. Για την ομάδα του Όφη, τον Θανάση Ανδρούση, που βλέπετε ότι θα χαμηλήσει την εθνική ανδρών, τον Κύπρο και τους νεαρούς Κοντούλα, Αποστολάκη και Θεοδοτουλάκη στην εθνική των νέων. Όφη θα ξεκινήσει ουσιαστικά τη Δευτέρα την προετοιμασία για το μάτς με την ΑΕΚ, μπαίνοντας έτσι σιγά σιγά και εκείνος σε ρυθμούς κανονικότητας. Μεγάλο το η διακοπή φέτος, έτσι πρώτη φορά τρεις εβδομάδες για τις ομάδες.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, Δημήτρη.
1: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει πραγματικά και νομίζω ότι έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν, πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες. Θυμίζουμε ότι ήταν σε μια εξαιρετική περίοδο πριν τη διακοπή.
0: Ανδρούτσος εξαιρετικός με την εθνική, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι κερδίσει τη θέση του με το σπαθί του πλέον στο βασικό σχήμα.
0: Ατελείωτα χιλιόμετρα, 12-12,5 χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι, έτσι.
1: Και μιλάμε τώρα με αντιμέτωπος με ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, έτσι όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία.
0: Βέβαια.
1: Και καταφέρνει και τη διαφορά, πραγματικά εξαιρετικό.
0: Να μου κάνεις την πρόβλεψη από σήμερα ή θα τα πούμε αύριο για τον αγώνα της Εθνικής με την Γερμανία.
1: Να στην κάνω, αν και να σου πω την αλήθεια δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη ότι αύριο είναι το
0: παιχνίδι. Η Εθνική Γερμανία που θα παρουσιαστεί με εντελώς διαφορετική ενδεκάδα, έτσι.
1: Εντελώς διαφορετική δεκάδα και νομίζω το έχουν και λίγο οι Γερμανοί τώρα να πάρουν τη ρεβάνση.
0: Ναι, θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω, είναι λογικό.
1: Και είδαμε και στο παιχνίδι με την Ολλανδία, έτσι στο τέλος ειδικά αρκετά.
0: Το δεύτερο ημίχρονο εθνική μας έβγαλε κούραση, φάνηκε αυτό. Εντάξει. Σαν να κατέβηκε άλλη ενδεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, ναι, μα είναι στα κόκκινα παίζουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ασυνέθιστη η διεθνής μας.
1: Πάντως σίγουρα έχει δείξει ότι ακόμα και αύριο, όπως και αν εμφανιστεί, έχει τη δυνατότητα να πάρει βαθμούς. Και ακόμα και να ηττηθεί, το να είχε 7 βαθμούς μετά από αυτά τα 4 παιχνίδια.
0: Εντάξει, και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και τους 10, αν πάρουμε το τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας που έχουμε. Στο Βόλο θα γίνει το παιχνίδι με τους Σέρβους, θα πάμε στους 10 βαθμούς. Ποιος θα μας το έλεγε πριν την έναρξη των αγώνων ότι θα μπορούσαμε να πιάσουμε 10 βαθμούς?
1: Ναι, εννοείται. Απλώς νομίζω ότι τα ίδια τα παιδιά, η ίδια η εθνική έχει δημιουργήσει έτσι.
0: Ξεπέρασαν τους εαυτούς τους. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι.
1: Έτσι, ναι. Γι' αυτό και εμείς περιμένουμε τη συνέχεια περισσότερο.
0: Λοιπόν, εμείς έτσι κι αλλιώς θέλουμε την νίκη. Είναι δύσκολο το αυριανό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθήσουμε.
1: Ακόμη περισσότερα και αύριο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ήταν αύριο προγραμματισμένη να γίνει η δεύτερη αγωνιστική στον 10ο όμιλο, τον όμιλο Κρήτης. Παιχνίδια τελικά δεν θα γίνουν. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν και εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα στο νησί, να αναβάλει όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι, ήταν ένα αίτημα νομίζω των περισσότερων ομάδων αυτό το οποίο έγινε αποδεκτό από την ΕΠΟ. Τα παιχνίδια αναβλήθηκαν, δεν θα γίνουν αύριο τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής.
0: Φιλικά όμως γίνονται. Η Νεάπολη παίζει με μάλια. Φιλικά γίνονται πάντως.
1: Φιλικά γίνονται, ναι. Εντάξει, νομίζω είναι αυτό που είπαμε και πριν τώρα. Σε κάποια γήπεδα ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει και παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίστηκε ότι ειδικά στην τρίτη εθνική που είναι σε μια εθνική κατηγορία να αναβληθεί όλη η αγωνιστική, να μεταφερθεί για την Τετάρτη. 7 του μήνα θα γίνουν τα παιχνίδια.
0: Κάτι που σημαίνει όμως, να το τονίσουμε αυτό για τους φίλους ακροατές που μας ακούν, ότι θα γίνουν τα παιχνίδια την Τετάρτη. Η επόμενη, η τρίτη αγωνιστική ήταν προγραμματισμένη να γίνει το επόμενο Σάββατο 10 του μήνα.
1: Σουφά,
0: και θα,
1: ναι,
0: πάει πίσω μία ημέρα, θα γίνουν στις 11 Κυριακή τα παιχνίδια. Αφού θα έχουμε την αγωνιστική την δεύτερη την Τετάρτη, τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής που ήταν να γίνουν το Σάββατο θα γίνουν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, έτσι.
1: Έτσι, σωστά. Πιέζει το πρόγραμμα λίγο η ομάδα, αλλά εντάξει, τα έχει αυτά η τρίτη εθνική, τα έχουν αφαίρεση στις κατηγορίες. Και με παιχνίδια έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είχαμε ξαναπεί.
0: Είχαμε μεγάλα ντέρμπι.
1: Εργοτέλης Χανιά, νομίζω ότι ξεχωρίζει το παιχνίδι αυτό που θα γίνει την Τετάρτη. Δύο ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Νομίζω ειδικά τα Χανιά έχουν δείξει ήδη ότι βρίσκονται προς αυτή την κατεύθυνση. Και το Άωτι Μπακίου Γιούχτας είναι νομίζω ένα πολύ δυνατό Ηρακλειώτικο.
0: Ηρακλειώτικο ντέρμπι, πολύ σημαντικό βεβαίως.
1: Που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Δημήτρη. Λοιπόν, παρακολουθώ και γράφω και αποτελέσματα μπάσκετ, η Basket Link, έτσι τελείωσε. Καρδίτσα 74, Άρης 68. Σε λίγο θα δώσω και όλα τα αποτελέσματα της ημέρας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την τρίτη εθνική κατηγορία. Πάμε στα τοπικά πρωταθλήματα τώρα της ΕΠΣΗ, που σήμερα μετά από απόφαση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου αναβλήθηκαν, ματαιώθηκαν όλα τα σημερινά παιχνίδια σε Α1, Α2 και δεύτερη κατηγορία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα αυριανά παιχνίδια, πώς θα είναι ο καιρός. Από ό,τι δείχνουν τα φαινόμενα, σιγά σιγά εξασθενούν. Οπότε το πιο πιθανό αύριο να γίνουν κανονικά τα παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα για την Κυριακή. Σε αυτή την περίπτωση, οι αγώνες που ήταν να γίνουν σήμερα. Ναι, ενημέρωσέ μας.
1: Ναι, έτσι είναι. Η τάση προς το παρόν για τα αυριανά παιχνίδια είναι να γίνουν κανονικά, τουλάχιστον αρχικά από την ΕΠΣΗ, είναι να δώσει τον πράσινο φως να γίνουν κανονικά τα παιχνίδια και όπου χρειαστεί κατά τόπους να υπάρχει αναβολή με βάση την απόφαση του διαιτητή. Έτσι, αν ένα γήπεδο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, ένα κατάλληλο έχει μαζέψει νερά, τότε να αναβάλλεται το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτή είναι η απόφαση που θα πάρει η ΕΠΣΗ αυτή τη στιγμή για τα αυριανά παιχνίδια. Δεν το έχει αποφασίσει ακόμα βέβαια, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Απλά να ξεκαθαρίσουμε, Δημήτρη, εάν αναβληθούν μόνο τα σημερινά παιχνίδια, τα αυριανά γίνουν κανονικά. Τότε οι αγώνες που αναβλήθηκαν σήμερα θα γίνουν την Τετάρτη. Αν αναβληθούν και τα αυριανά παιχνίδια, τότε υπάρχει μια διαφορά εδώ. Όλα τα πρωταθλήματα, όλες οι αγωνιστικές θα πάνε ένα Σαββατοκύριακο πίσω, έτσι.
1: Ναι, θα μπορεί, ήταν και αυτό μια λύση. Νομίζω η άλλη λύση που κοιτάζεται αυτή τη στιγμή, αν και ξαναλέω με τα τωρινά δεδομένα, στόχος της ΕΠΣΗ είναι να γίνουν κανονικά τα αυριανά παιχνίδια στις τοπικές κατηγορίες.
0: Και ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα γίνουν. Έχουν εκτονωθεί αρκετά φαινόμενα σε σχέση με αυτά που είχαμε τουλάχιστον μέχρι και σήμερα το μεσημέρι. Ο καιρός δείχνει ότι τα φαινόμενα υποχωρούν, οπότε λογικά αύριο η Κυριακή θα είναι οι συνθήκες κατάλληλες για την διεξαγωγή των αγώνων.
1: Βεβαίως, αν και δεν αποβλείεται να υπάρξουν κατά τόπου αναβολές, γιατί υπάρχουν κάποια γήπεδα που τα
0: ξέρουν. Ειδικά σε ορεινές περιοχές.
1: Ναι, και κάποια γήπεδα, κάποια που έχουν έτσι περισσότερα προβλήματα, μαζεύουν νερό και θα καθιστούν αδύνατη την διεξαγωγή αγώνων.
0: Να πούμε τα αυριανά παιχνίδια για την Α1 της ΕΨΗ.
1: Αν μπορείς να μου βοηθήσεις με το πρόγραμμα λίγο.
0: Το έχω, βεβαίως. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι σήμερα αναβλήθηκαν Πανόμ Ρόβας, Αλμυρός Αετός, Ρωμανός Μινωική και Δαμάς Ανέως Ηρόδοτος. Αύριο είναι προγραμματισμένα στις 4 να γίνουν τα παιχνίδια Θεσθείων Ποαβίτα, ΑΕΚ Αρκαλοχώρη, ΟΦΑ, Ζαρός Μοχός και Τίλισος ΠΑΟΚ. Για την Α2 της ΕΨΗ, τρίτη αγωνιστική, σήμερα αναβλήθηκαν τα παιχνίδια Λίντο Άλογο, Θρίαμβος Ανάληψης, Δωρεάς Μαραθώνας, Κόρακας. Αύριο Κυριακή, 11:30, ΟΦΑΜ Κεραυνός, στις 4 Αγία Βαρβάρα Φεστός, 7 και 4 Μοίρες Γαρύπα, στις 8 το βράδυ Ποσειδώνας Κόρυβος, Ρεπόγια τον Αστέρα Μυρθιάς. Να δώσω και στην δεύτερη κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική, αναβλήθηκε το παιχνίδι σήμερα Τηγανίτης Αλμυρός Β. Αύριο Κυριακή στις 11 Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου Εργοτέλης Β. ΣΝΕΙΚ Ατρόμητος Επισκοπής 11:30, Δόξα Γαλλιάς Πόρης στις 4, Πέδες Ηροδότου Θέρισος αύριο το βράδυ 7:30. Και ολοκληρώνω με την δεύτερη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, δεύτερη αγωνιστική. Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια σήμερα Κουνάβη Ασίμι, Άγιος Ιωάννης Μινωική. Το πρόγραμμα το αυριανό Κυριακή αύριο στις 11, Δειλινά Δόξα Ηρακλείου στις 11, επαναλαμβάνω, Ερμής Ατσαλένιου Ηρακλής Νηπιητού στις 4, Ρεπόγια της Ελπίδες Καρτερού, πρώτα ο Θεός και καιρού επιτρέποντος, θα δούμε αν θα γίνουν τα αυριανά παιχνίδια, Δημήτρη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πέρα από το αγωνιστικό έχουμε και άλλα θέματα. Αυτή η κακοκαιρία πραγματικά δημιούργησε πολύ σοβαρά προβλήματα σε όλη την Κρήτη, και στην Δυτική και στην Ανατολική. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα και σοκαρίστηκα από τις εικόνες που είδα που ανέβηκαν στο site, στο Grand Sport, το δικό μας, το δικό σας, δικό μου το θεωρώ και εγώ, έτσι. Τις καταστροφές πραγματικά και που είχαμε ειδικά εκεί στον Καρτερό στις εγκαταστάσεις των Ελπίδων.
1: Εκεί πραγματικά νομίζω είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στον Καρτερό, στο γήπεδο των Ελπίδων. Όποτε υπάρχει μια βροχή έτσι λίγο πιο έντονη, το γήπεδο γεμίζει νερό, ξεχυλίζει. Νομίζω είναι μια κατάσταση που...
0: Και, όχι μόνο το γήπεδο των Ελπίδων, και δίπλα που υπήρχε, που πλέον είναι ανενεργό, και το γήπεδο της ΑΕΚ, Κατσαμπά.
1: Της ΑΕΚ, ναι. Το είναι και ο λόγος άλλος.
0: Είναι το ποτάμι, ΑΕΚ, το ποτάμι που χωρίζει τα δύο γήπεδα.
1: Είναι και ο λόγος που η ΑΕΚ έχει ξεσπιτωθεί τόσα χρόνια από τη φυσική της έδρας και παίζει εδώ και εκεί, εδώ και χρόνια, χωρίς να έχει βρεθεί λύση. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα.
0: Και αυτό γιατί το ποτάμι που είναι ανάμεσα στα δύο γήπεδα δεν φροντίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, είτε είναι δήμος είτε η περιφέρεια, να κάνουν τα αυτονόητα. Να καθαριστεί το ποτάμι.
1: Αυτό προκαλεί, εντάξει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε αναδείξει νομίζω πάρα πολλές φορές και από τη δική σου εκπομπή. Είναι κάτι που πραγματικά σε πιάνει απορία και κάποιες είναι και ορική.
0: Ο ένας πετάει τον μπαλάκι στους άλλους, ο Δήμος στην περιφέρεια και η περιφέρεια στο Δήμο.
1: Και στο τέλος την πληρώνουν
0: τα σωματεία. Δυστυχώς. Ναι. Σωματεία, όχι επαγγελματικά, ερασιτεχνικά σωματεία. Που απλά κοιτάζουν να βγάλουν, να προσφέρουν στο τοπικό ποδόσφαιρο, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, να βγάλουν τους νέους, ίσως διεθνείς αύριο μεθαύριο, κανείς δεν ξέρει, έτσι. Και η πολιτεία είναι απούσα. Η πολιτεία είναι απούσα. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι απούσα.
1: Ναι, γιατί καλά τα λέμε ότι πολλές φορές έτσι είναι, ότι οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια, οι δήμοι κτλ. Στηρίζουν τον τοπικό αθλητισμό και σωστά, σε πολλά σημεία το κάνουν. Αλλά να λέμε και τα στραβά, και ένα από αυτά είναι σίγουρα και αυτό, ότι μένουν στα λόγια, ειδικά στο κομμάτι αυτά, στα συγκεκριμένα γήπεδα.
0: Εντάξει, πραγματικά... η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια περιοχή που έχει ταλαιπωρηθεί για πολλά χρόνια, έτσι, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Είναι κρίμα κάθε φορά που υπάρχει κακοκαιρία να μας το υπενθυμίζει.
0: Κρίμα, κρίμα, δυστυχώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρα από αυτό, το ξεπερνάμε και ευχή όλων μας είναι αυτή να είναι η τελευταία αναφορά που κάνουμε.
1: Μακάρι, αλλά δεν είμαστε αισιόδοξοι.
0: Εντάξει, το μακαρίζιν τώρα δεν είναι πάντα. Δεν έχει αποτελέσματα, να ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, είχαμε μια πολύ σημαντική είδηση σήμερα. Εγώ τις ειδήσεις όλες το δηλώνω, το μαρτυρώ και χωρίς ξυλό, τις αλλιεύω, τις κλέβω από το Grand Sport. Ο νέος Ηρώτος πλέον έχει προπονητή στον πάγκο του, μετά τον υπηρεσιακό προπονητή για δύο παιχνίδια, τον Σάκη τον Γεωργίου. Πλέον η ομάδα του νέου Ηρωδότου ανακοίνωσε επίσημα τον νέο προπονητή,
1: ο οποίος είναι ο Ανδρέας Χιδάκης.
0: Με παρελθόν στην ομάδα.
1: Με παρελθόν, βεβαίως, εξαιρετικό παρελθόν στην ομάδα της Καρνασού. Επιστρέφει μετά από κάποια χρόνια, μετά από 7 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στην τεχνική ηγεσία.
0: Πετυχημένη η παρουσία του η προηγούμενη, έτσι.
1: Άκρως επιτυχημένη. Για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η δική του παρουσία τότε ως υπηρεσιακός για ένα διάστημα οδήγησε στη συνέχεια τον Ηρώδοτο να γράψει ιστορία.
0: Μέχρι η Super League 2, έτσι.
1: Που πήρε την άνοδο στη
0: Super League 2, βέβαια.
1: Δηλαδή, τότε να μένει αίτητο σε 7 μάτς και 5 ισοπαλίες, μάλλον είχε μία ήττα, 5 ισοπαλίες, 5 νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα. Νομίζω ότι, εντάξει, σαν προπονητής όλοι τον γνωρίζουν.
0: Γνωστό περιβάλλον, δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος ότι επιστρέφω στο σπίτι μου, έτσι.
1: Και αυτό νομίζω εντάσσεται μια γενικότερη έτσι, επιστροφή ανθρώπων που γνωρίζουν τι πάνε να πει η Ρόδοση, τι πάνε να πει η Άλλη Καρνασσός.
0: Εντάξει, είναι ένα ιστορικό σωματείο, βαριά φανέλα, μεγάλο brand name, κακά τα ψέματα για το τοπικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, εντάξει, δεν έχει γραφικά, αλλά το πούμε στην εκπομπή σου, ότι νομίζω ότι τα ανήματα τα κινεί τις τελευταίες ημέρες ως τέλειος ο Κιανός, ένας άνθρωπος νομίζω που όλοι γνωρίζουμε.
0: Εντάξει, όχι επίσημα στην Προεδρία, αλλά πλέον θα κινεί τα νήματα. Δημήτρη, νομίζω ότι αν και δεν είχαμε θέματα, έτσι, αποτελέσματα με δράση, ενημερώσαμε τον κόσμο για τα πάντα όλα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι η ειδικότητά μας, ειδικά σε αυτή την εκπομπή, σε σύντομο διάστημα να τα λέμε όλα, έτσι.
0: Καλή συνέχεια, τι να ευχηθώ, να είμαστε καλά. Πρώτα ο Θεός, αύριο το βραδάκι εδώ θα είμαστε και πάλι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, για οποιαδήποτε είδηση έξτρα προκύψει, ο κόσμος ενημερώνεται πάντα μέσα από τον Grand Sport, έτσι.
1: Βεβαίως, και μακάρι αύριο να έχουμε να λέμε αποτελέσματα, goal, scorer και
0: σωστά,
1: τα
0: σωστά. Να επανέλθουμε στα φυσιολογικά.
1: Τα κανονικά, ναι.
0: Δημήτρη Γιγουρτζή, σε ευχαριστώ πολύ για την πραγματικά βοήθειά σου, μοναδική, υπέροχη βοήθειά σου. Το ραντεβού μας αύριο. Εντάξει,
1: αύριο.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ.
2: Κλειδιά γυρίζουμε σε χωριστά σκοτάδια, σε σπίτια μπαίνουμε που δεν ανάβει φως.
0: Λοιπόν, μπορεί να μην είχαμε δράση, ενημερωθήκατε όμως για οτιδήποτε υπήρχε, και σιγά σιγά πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τους χορηγούς μας που είναι κοντά μας εδώ, μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Life Care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, Life Care, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, Auto Dask Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, έχει την δυνατότητα και ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Βαγγέλης Κεφαλούκος και ΕΕ για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, σε επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα που χρειάζεται για το σπίτι ή την οικοδομή σας, αν χτίζετε ή αν κάνετε ανακαίνιση, και το συσκευή.gr. Επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και μπορείς να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες συσκευές που είναι σε αρίστη κατάσταση. Επίσης μπορείς να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που είναι στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα, και να δεις από κοντά τις συσκευές που σε ενδιαφέρουν να αποκτήσεις.

0: Και το γραμμάτιο στον... Λοιπόν, κάπου στο σημείο αυτό, ένα λεπτό πριν τις 8, ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που για ένα ακόμα Σάββατο μείνατε εδώ συντονισμένοι στον Υδρόγειο 106,9 για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο βράδυ Σαββάτου, να προσέχετε. Τα λέμε αύριο το βράδυ Κυριακή λίγο μετά τις 8. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
9: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
8: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
9: Μονοποικιλιακών.
8: Specialty.
9: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
8: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
9: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
8: Αρωματικά βότανα και τσάι.
9: Κρύα ροφήματα.
8: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
9: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
8: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
9: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
8: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
9: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
8: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
9: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Espresso.gr.
9: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
8: Τηλέφωνο 2810-315-990.
9: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
8: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
10: Υδρόγειος 106,9.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
5: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

Μαύρα σύννεφα και σιγοβρέχει, η εικόνα σου με κατατρέχει. Κάθε σήμερα μοιάζει βουνό. Έχω πέσει, με φυλάκισαν.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K. Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ, αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
3: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χας, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδυνού.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
10: Και 2810-34-1019.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Είναι 9:30. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η

Η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη μας ώρα από τον Αθανάση Γκαραβέλα στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Και θα σας πάω κατευθείαν στον George Clooney, ο οποίος εξηγεί, λέει, τους λόγους για τους οποίους μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Hollywood. Έτσι λοιπόν ο στάρ της μεγάλης οθόνης σε μια συνέντευξη που έδωσε εξηγεί γιατί η γαλλική ύπαιθρος είναι πολύ καλύτερη από το Hollywood για να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του. Τον τελευταίο ένα χρόνο ο George Clooney έχει απασχολήσει πολλές φορές τα μίντια, κυρίως με την κόντρα του με τον Donald Trump, γνωστός υποστηρικτής των Δημοκρατικών. Ο 64χρονος λοιπόν στάρ της μεγάλης οθόνης έχει ανοίξει ούκο λίγες φορές πόλεμο με τον πρόεδρο, έστω και αν εδώ και χρόνια, λέει, δεν μένει εκεί μαζί με την Amal Clooney και τα παιδιά τους. Ήταν λίγο μετά τη γέννησή τους όταν η οικογένεια αποφάσισε να μετακομίσει σε μία φάρμα στη γαλλική επαρχία και σε συνέντευξή του στο Esquire ο γνωστός ηθοποιός αποφάσισε, λέει, κάποια στιγμή να εξηγήσει τους λόγους της απόφασης τους. Ανησυχούσα, λέει, που θα μεγάλωναν τα παιδιά μου στο Λος Άντζελες μέσα στην κουλτούρα του Hollywood. Ένιωθα ότι δεν θα είχαν ποτέ μία δίκαια μεταχείριση στη ζωή. Είπε και συνέχισε: δεν θέλω τα παιδιά μου να ανησυχούν για τους παπαράτσι στους δρόμους. Δεν θέλω τύπος να τα συγκρίνει με άλλα παιδιά διασύμων. Στην Γαλλία δεν δίνουν δεκάρα για τη φήμη. Αυτά είπε και άλλα πολλά, δηλαδή. Από εσείς θέλετε μπορεί να βρείτε να την διαβάσετε αυτή τη συνέντευξη.

Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα. Στο Instagram είτε στο Facebook. Στείλτε μου ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε να ακούσετε, ό,τι θέλετε να μου πείτε, τα πάντα.

Σε λίγο το ρολόι θα φτάσει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι πάμε για μία ακόμα διακοπή. Θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έτσι, καθώς μέσα στην εβδομάδα έχουμε ακόμα μία εκπομπή εδώ πάντα από τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Ο Θανάσης Γκεράβελας είναι πάντα εδώ. Είναι πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς όλοι εδώ κοντά μου. Ευχαριστώ για τα πολύ όμορφα μηνύματα που έρχονται στα social media. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα μέσα στο Instagram είτε στο Facebook. Θανάσης Γκεράβελας με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Λοιπόν, θα σας διαβάσω μία ακόμα είδηση πριν φτάσουμε στο τέλος. Πήγε, λέει, στην Τροχέα να υποβάλει ένσταση για κλίση και κατέληξε με τις χειροπέδες. Ένας λοιπόν νεαρός οδηγός είχε το θράσος να υποβάλει ένσταση προσκομίζοντας πλαστή άδεια, λέει, οδήγησης από το εξωτερικό. Έτσι λοιπόν ο 27χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Τροχέας. Είχαν βεβαιωθεί στον κύριο αυτό κλήσεις για τροχαία παράβαση, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να υποβάλει ένσταση. Μόνο που προσκόμισε, λέει, αστυνομική άδεια οδήγησης έτερης χώρας, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία εμφάνιζε σημάδια πλαστότητας. Το βάλανε τα βραχιολάκια λοιπόν. Μεγάλο θράσος, έτσι.

κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Έτσι ακολουθεί ακόμα μία μέσα στην εβδομάδα. Από τον Θανάση Καραβέλα, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή μας.

Μπήκαμε στην τελική μας ευθεία. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πάντα εδώ. Είναι πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς όλοι εδώ κοντά μου. Ευχαριστώ για τα πολύ όμορφα μηνύματα που έρχονται στα social media. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα μέσα στο Instagram είτε στο Facebook. Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Λοιπόν, θα σας διαβάσω μία ακόμα είδηση πριν φτάσουμε στο τέλος. Πήγε, λέει, στην Τροχέα να υποβάλει ένσταση για κλίση και κατέληξε με τις χειροπέδες. Ένας λοιπόν νεαρός οδηγός είχε το θράσος να υποβάλει ένσταση προσκομίζοντας πλαστή άδεια, λέει, οδήγησης από το εξωτερικό. Έτσι λοιπόν ο 27χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Τροχέας. Είχαν βεβαιωθεί στον κύριο αυτό κλίσεις για τροχαία παράβαση, ωστόσο ο ίδιος αποφάσισε να υποβάλει ένσταση. Μόνο που προσκόμισε, λέει, αστυνομική άδεια οδήγησης έτερης χώρας, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία εμφάνιζε σημάδια πλαστότητας. Το βάλανε τα βραχιολάκια λοιπόν. Μεγάλο θράσος, έτσι.

κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Έτσι ακολουθεί ακόμα μία μέσα στην εβδομάδα. Από τον Θανάση Καραβέλα, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή μας.

0: φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Γιώργος Μαζωνάκης και Ώρες Μικρές, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Άννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή της Μαρίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, και στη συνέχεια η επιλογή του Δημήτρη, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χιλιά.

0: Είναι 1:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Χρήσος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Πέτρου, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Σαν σήμερα το 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Σαν σήμερα το 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας δηλώνει ότι ουδέποτε η χώρα μας παραιτήθηκε από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1949 ο Γιώργος Δαλάρας, το 1957 ο Σοκράτης Μάλαμας και το 1973 ο Φίβος Ζελιβοριάς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Εύης. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Με λίγα...

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Είναι 2:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.